0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6977. 2-10-73-78-26-21. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
12: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Marconi Radio.
19: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Δευτέρα 29 Ιουνίου. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όλες. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Πρώτη-τελευταία ημέρα του μήνα σήμερα. Και από Τετάρτη πρωτομηνιά μπαίνουμε στον Ιούλιο. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Καλημέρα στο καφέ κοπτείο μας, καλημέρα στη Γρηγορία.

Λαμπράκη, καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

με τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Μοιράζομαι μαζί σας τον συνολικό απολογισμό του έργου μας από το 2019 έως σήμερα. Βενεζουέλα. Σε 1450 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Περισσότεροι από 1300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου επηρεάζουν τουλάχιστον 191 εκατομμύρια ανθρώπους. Κωστής Χατζηδάκης, δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση. Ο Πούτιν υπόσχεται να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας απέναντι στα πλήγματα της Ουκρανίας. Τεχεράνη, οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαχείριση των στενών του Ορμούς θέτει σε κίνδυνο αύξησης της έντασης. Νίκος Ανδρουλάκης. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Γαλλία, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της χώρας. Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο. Κουτσούμπα, το ζήτημα στις εκλογές είναι πόσο κερδισμένος θα βγει ο λαός και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Προπαρασκευαστικές κινήσεις στο Κογκρέσο για μπλόκο στην επιστροφή της Τουρκίας στα F-35. Κύπρος, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε αυτοκίνητο έξω από οικία. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 32 λεπτά μετά τις 7. Τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν και θα ενημερώσουμε σχετικά και τον Ντόναλντ Τραμπ. Αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της χώρας του, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου θα τεθούν και υπόψη της Αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των απειλών από την Άγκυρα. Σύμφωνα με τους Times of Israel που επικαλούνται πηγές από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς του αυτολεξί: «Σχεδόν δεν περνάει μέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Παίρνουμε αυτά τα λόγια πολύ σοβαρά, γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά». Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. «Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την τελευταία περίοδο, ο Ερντογάν, καθώς και άλλοι ψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι, έχουν εντείνει τις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ιερουσαλήμ. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Υπουργός των Εσωτερικών της Τουρκίας κάλεσε τη χώρα του να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Οι Times of Israel φτάνουν μάλιστα στο σημείο να υπενθυμίσουν ότι κατά τη διάρκεια προσευχής για το τέλος του Ραμαζανιού, τον Μάρτιο του 25, ο Ερντογάν προσευχήθηκε λέγοντας «Ήθε ο Αλλάχ, στο όνομά του, να καταστρέψει και να αφανίσει το σιωνιστικό Ισραήλ». Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα εκφραστεί με θετικά λόγια για τον Ερντογάν, υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τούρκος πρόεδρος ενδεχομένως να μπορούσε να έχει εμπλακεί στον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν υπέρ της Τεχεράνης, επειδή δεν συμπαθεί το Ισραήλ. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι προετοιμαζόταν να συμμετάσχει στη σύγκρουση. Την ίδια μέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζει συμφωνία για την πώληση οπλικών συστημάτων στην Τουρκία εν ώψη της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία περιλαμβάνει και κινητήρες για τα πολεμικά αεροσκάφη. Προοπτική που προκαλεί εδώ και μήνες έντονη ανησυχία στην Ιερουσαλήμ. Και επειδή Ισραήλ είναι αυτό, δεν ξέρω αν το πιάσατε στους τίτλους.

αλλά έχουμε πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής στις Τουρκίες στο πρόγραμμα των F-35, την οποία πρωτοβουλία αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τίτους μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμυντικής διευθέτησης με την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασχίσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων. Τα περιθώρια αντίδρασης που διαθέτει το Κογκρέσο προβλέπονται στο νόμο περί ελέγχου των εξαγωγών όπλων, ο οποίος δίνει στους βουλευτές και στους γερουσιαστές τη δυνατότητα να επιχειρήσουν να μπλοκάρουν τη συναλλαγή μέσω ενός κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας.

Η νέα κίνηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων έρχεται στον απόϊχο των δηλώσεων που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στο Λευκό Οίκο κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν προτίθεται να μεταβεί στην Τουρκία με μια μεγάλη τσάντα δώρων, σε αναφορά στο αίτημα της Άγκυρας για την απόκτηση των κινητήρων της General Electric και των μαχητικών F-35, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απαντήσει καταφατικά. Στην επιστολή σημειώνεται ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Όχι που δεν θα έβρισκαν τρόπο οι Ισραηλινοί να μπλοκάρουν τα F-35 και τους κινητήρες. Εν ανάγκη μέσα ακόμα και από το ίδιο το Αμερικανικό Κογκρέσο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα και σε όσους μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: πάμε στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ένα εσωτερικό πολιτικό σκηνικό το οποίο πάει να στηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ως άλλο δίπολο, θα έλεγε κανείς, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή Κυριάκου Μητσοτάκη, και Αλέξη Τσίπρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα έχει βάλει επιτάπητος τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά, τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, και τρέχει τους πάντες στον βωμό μιας υλοποίησης δεσμεύσεων και μεταρρυθμίσεων. Με το βλέμμα πάντοτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων, και από εκεί στις κάλπες. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την ανάλυση του Σταύρου Λιγερού.
1: Μητσοτάκη και Τσίπρα σαν δίπολο, σαν τους βασικούς αντιπάλους στην πολιτική αρένα. Η πραγματικότητα όμως, αν ξύσουμε την επιφάνεια, είναι ότι οι δυο τους είναι συμπληρωματικοί. Έχουν αρκετούς κοινούς παρονομαστές όσον αφορά την πολιτική, αλλά αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι οι στοχεύσεις, είναι δηλαδή η στρατηγική. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει μία ακόμα τετραετία για να σπάσει το ρεκόρ, αλλά και γιατί η εξουσία είναι γλυκιά και προσοδοφόρα. Ο δε Τσίπρας, συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορεί να χτυπήσει τον αντίπαλό του αυτή τη φορά, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον καθυλώνουν σε ένα ποσοστό της τάξης του 14, 15, 16, 17 το πολύ της 100, δηλαδή δεν υπερβαίνει το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Έχουμε άλλωστε διασπάσεις που δικαιολογεί αυτό το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ένας διεκδικητής. Και κάτι ακόμα, όταν ο Τσίπρας πιάνει αυτά τα ποσοστά και ο Μητσοτάκης ένα ποσοστό 20+, δεν μπορούμε να μιλάμε για δίπολο, πολύ περισσότερο για δικοματισμό. Ακόμα και αν αθρίζανε δυνάμεις, δύσκολα θα έπιανε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό. Το αναφέρω απλώς για να δείξω ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και έτσι αλλιώς το πολιτικό τοπίο, δηλαδή ο συσχετισμός δυνάμεων, θα είναι αυτό που προκύπτει από ένα κατακερματισμό, εκλογικό κατακερματισμό. Για να μιλάμε συγκεκριμένα, για να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές θα χρειαστούν πιθανότατα να συνεργαστούν 3 κόμματα. Και παρότι θα μπουν αρκετά στη Βουλή, τα περισσότερα είναι κόμματα διαμαρτυρίας και μόνο λίγα θα είναι κόμματα τα οποία θα είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και αυτά, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. Αυτά τα 4. Τα άλλα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι κόμματα διαμαρτυρίας, αν στηριχτούμε σε αυτά που λέει και η Καριστιανού. Το συμπέρασμά μας είναι ότι ούτε ο Μητσοτάκης θα μείνει στην εξουσία, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα που είναι διατεθειμένο να συμπράξει για το σχηματισμό κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Εδώ λέμε ότι χρειάζονται 2, δεν υπάρχει ούτε 1, αλλά επίσης ούτε ο Τσίπρας έρχεται ως αντικαταστάτης, γιατί το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Υπάρχει βέβαια και η στρατηγική των αλλεπάλληλων εκλογών με σκοπό να εκβιαστεί το εκλογικό σώμα, κυρίως από την πλευρά Μητσοτάκη. Υπάρχει, αλλά δεν έχει 30 για να εκβιάσει να πάρει το 38. Έχει 20 κάτι, το οποίο είναι πολύ μικρό για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ενδεχομένως να το επιχειρήσει. Αλλά σίγουρα, σίγουρα δεν πρόκειται να βγει άκρη, δεν μπορεί δηλαδή το 20+ να γίνει 38-40. Ο λόγος είναι απλός. Θέλετε τα 3/4 να πούμε? Τα 3/4 του εκλογικού σώματος απεχθάνονται. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Απεχθάνονται το Μητσοτάκη. Ακόμα και οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, λόγω σκανδάλων, λόγω ακρίβειας, λόγω, είναι αποφασισμένοι να απαλλαγούν από αυτόν. Άρα δεν έχει περιθώρια. Είναι οχυρωμένος σε αυτό το 20 κάτι που αποτελείται από τους ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι αλλιώς Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να συμβαίνει, όποιος και αν είναι αρχηγός, και βεβαίως είναι και ο κόσμος που θεωρεί τον Μητσοτάκη, θα λέγαμε, τον ιδανικό φιλελεύθερο κεντροδεξιό. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι και είναι μια μειονότητα, αλλά είναι υπαρκτή, και μάλιστα αυτοί έχουν και ιδεολογική συγγένεια με τον Μητσοτάκη, παρότι ο Μητσοτάκης στην πραγματικότητα είναι ένα ευρύδιο, ένα ευρύδιο νεοφιλελεύθερου και πολύ ενδιαφέροντος κοτσαμπασιδισμού. Οικογενειακά το έχει αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει Θεό, δεν έχει αξίες να υπερασπιστεί, δεν έχει τίποτα. Τον είδαμε τι κολοτούμπες έκανε με τον Τραμπ. Τον έβριζε και στη συνέχεια τον προσκύναγε. Τέλος πάντων, το ζουμί της υπόθεσης εδώ είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα καθοριστεί από το αποτέλεσμα των εκλογών, προφανώς. Αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις πρέπει να ξέρουμε ότι θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να διαμορφωθεί η συνένεση που θα επιτρέψει σε 3 κόμματα να συνεργαστούν για το σχηματισμό κυβέρνησης. Γιατί αν πάμε σε διαδοχικές εκλογές, παρότι ο Μητσοτάκης δεν έχει τύχει, είναι αναμφίβολο ότι αυτός ο διπολισμός για τον οποίο μιλάνε, δηλαδή Μητσοτάκη Τσίπρα, θα αναπαραχθεί προς όφελος του καθεστώτος Μητσοτάκη. Μην το ξεχνάμε. Ο Τσίπρας, όπως είπαμε, ενδιαφέρεται για τις μεθεπόμενες εκλογές, όχι για αυτές. Όταν λέω ενδιαφέρεται, δεν εννοώ ότι δεν θέλει να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Προφανώς το θέλει. Εννοώ ότι ποντάρει να κατακτήσει την εξουσία με τη βοήθεια ολιγαρχών που τον στηρίζουν, θεωρώντας τον ανοήτως, επαναλαμβάνω, ότι είναι η εναλλακτική λύση στο Μητσοτάκη σε αυτή τη φάση. Δεν είναι. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Μητσοτάκης θέλει τον Τσίπρα απέναντί του σαν φόβητρο, για να συσπυρώσει κεντροδεξιούς και κεντρώους και δεξιούς, οι οποίοι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν πάρει αποστάσεις σήμερα, αλλά θα προτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη αν τους έβαζε στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θα θυμηθούν και θα φροντίσει γι' αυτό το Μαξίμου, ο Κυριάκος, να θυμηθούν το 2015.

Λοιπόν, έρχεται η σύσκεψη Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με ο Θεοδωρικάκο, Προέδρους ΣΕΒ Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Στόχος οι μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτέμβρη, με την κυβέρνηση να ζητά να γίνουν αισθητές οι μειώσεις ακόμα και από τον Ιούλιο. Στο παρασκήνιο οι συζητήσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς είναι προχωρημένες, προκειμένου να επέλθει μια συμφωνία κυρίων και να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Η αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται πρώτων πυλών μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στη σημερινή κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη από τη μία και των Προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση για το τέλος των εχθροπραξιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και το μνημόνιο για την κατάπαυση πυρός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μειώσεις τιμών και στην εγχώρια. Άλλωστε, οι τιμές στο ράφι είναι ίσως το μεγαλύτερο αγκάθι στα πλευρά της κυβέρνησης, καθώς σβήνουν τις αυξήσεις στους μισθούς λόγω του υψηλού κόστου ζωής. Βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο εν προκειμένου είναι το πλαφόν στο ύψος του περιθωρίου κέρδους, που επίσης βαίνει προς ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου. Και αν για τα καύσιμα θεωρείται δεδομένο ότι θα λήξει, όπως και το πλαίσιο επιδότησης του ντίζελ κίνησης, για τα τρόφιμα η συζήτηση είναι ακόμα ενεργή. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση των τιμών από μέρους της αγοράς στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων. Η κυβέρνηση όμως ζητάει μειώσεις να γίνουν αισθητές ήδη από τον Ιούλιο, κραδένοντας σε εναλλακτικό σενάριο τη δαμόκλειο σπάθη της παράτασης του πλαφών στο κέρδος που λειτουργεί περιοριστικά για την αγορά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα πιθανό σημείο τομής, καθώς η αγορά εμφανίζεται να ζητάει συμφωνία να ισχύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, που οι πολίτες επιστρέφουν από τις διακοπές, είναι να μονιμοποιηθούν οι μειώσεις τιμών που έχουν επέλθει σε περίπου 2.000 βασικούς κωδικούς μέσω του πλαφών. Κοινώς, ακόμα και αν αρθεί το πλαφόν, οι αλυσίδες να διατηρήσουν τις μειωμένες τιμές και για Ιούλιο και Αύγουστο, μέχρι να υπάρξει συνολικότερη διευθέτηση.

Μετά τη θερινή περίοδο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα καταρτιστεί λίστα προϊόντων οι τιμές των οποίων θα μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου και για ένα τετράμινο τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι μειώσεις, όπως τονίζεται αρμοδίως, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να γίνουν αντιληπτές από τους καταναλωτές στο καθημερινό καλάθι. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή έχει καταρτήσει μια πιθανή λίστα κωδικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, επί των οποίων θα μπορούσαν να ισχύσουν οι μειωμένες τιμές. Είναι πάντως προφανές ότι η κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς επιδιώκουν κατά το δυνατόν μια win-win συμφωνία. Η μεν κυβέρνηση θέλει άμεσα μειωμένες τιμές, η δε αγορά θέλει να ξεφορτωθεί άμεσα τον περιορισμό του πλαφών και αυτή η προσέγγιση είναι που μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία. Σήμερα αυτή μπορεί να κλειδώσει επί της αρχής και οι τεχνικές λεπτομέρειες να αποσαφινιστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο σημείο να εκβιάζει ολόκληρη την αγορά με σκοπό να ρίξει τις τιμές μέσω του πλαφών. Και μάλιστα αυτό θέλει να γίνει ατάκα και επιτόπου, να το νιώσουμε στο καλάθι, όχι γιατί μας αγαπάει, όχι γιατί μας νοιάζεται, απλά γιατί θέλει να φτιάξει το κλίμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό.

και ενώ φίλες και φίλοι συζητάμε όλα αυτά, η ακραία ζέστη φερίζει την Ευρώπη, κοστίζοντας την ζωή σε πάνω από 1.300

εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο, επεσήμανε μέσω του X ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκοσμίου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μία φορά κάθε γενιά σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί. Την περασμένη εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Δόκτωρ Τέντρος, η θερμική καταπώνηση αποκαλείται συχνά σιωπηλός δολοφόνος. Τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες. Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε ότι 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εάν λαμβάνονταν μέτρα. Η Ευρώπη ζεσταίνεται πιο γρήγορα από κάθε άλλη ήπειρο στον πλανήτη. Τα τελευταία στοιχεία των ευρωπαϊκών και διεθνών κλιματικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η ήπειρός μας θερμαίνεται με ρυθμό πάνω από διπλάσιο σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η αλλαγή αυτή φαίνεται ξεκάθαρα στους πιο συχνούς καύσωνες, στις θερμές νύχτες, στις πιέσεις στα δίκτυα ενέργειας, στις πυρκαγιές, στις ξηρασίες και στις πλημμύρες. Η Ευρώπη αποτελεί πλέον ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα του πώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται από μελλοντική απειλή σε παρούσα πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρος, με τη θερμοκρασία της να αυξάνεται περίπου κατά 0,56 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η υπερθέρμανση της Ευρώπης, φίλες και φίλοι, δεν έχει μόνο αιτία, δεν έχει μόνο μία αιτία, αλλά πολλές. Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι η ξηρά θερμαίνεται γρηγορότερα από τους ωκεανούς. Η Ευρώπη, ως πυκνά κατοικημένη ήπειρος με μεγάλες χερσαίες εκτάσεις, βιώνει πιο άμεσα αυτή την αλλαγή. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η γεωγραφική της τοποθέτηση. Τμήματα της Βόρειας Ευρώπης βρίσκονται κοντά στην Αρκτική, την περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Όσο μειώνεται το χιόνι και η πάγη, τόσο λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία αντανακλάται πίσω στο διάστημα και τόσο μεγαλύτερη θερμότητα απορροφάται από την επιφάνεια. Παράλληλα, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τις τελευταίες δεκαετίες, αν και είναι θετική για τη δημόσια υγεία, έχει περιορίσει τα αιωρούμενα σωματίδια που παλαιότερα αντανακλούσαν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι, περισσότερη ηλιακή ενέργεια φτάνει πλέον στην επιφάνεια της Ευρώπης. Επίσης, στην εξίσωση μπαίνουν ακόμη οι αλλαγές στα μοτίβα του καιρού. Οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών πιέσεων και η αύξηση των θερμών θαλάσσιων επιφανειών γύρω από την Ήπειρο. Η πιο άμεση συνέπεια είναι οι καύσωνες που γίνονται πλέον πιο έντονοι. Η Ευρώπη βιώνει επεισόδια ακραίας ζέστης που εμφανίζονται νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, διαρκούν περισσότερο και φτάνουν σε θερμοκρασίες που παλαιότερα θεωρούνταν σπάνιες. Το πρόσφατο κύμα ζέστης στη Δυτική Ευρώπη έδειξε πόσο ευάλωτη παραμένει η Ήπειρός μας. Η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία και η Ιταλία βρέθηκαν αντιμέτωπες με θερμοκρασίες που άγγιζαν ή και ξεπερνούσαν τις περισσότερες φορές

στους 40 βαθμούς Κελσίου με κόκκινες προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους, σχολεία που έκλεισαν για προληπτικούς λόγους, προβλήματα στις μεταφορές και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή δεν δημιουργεί απαραίτητα μεμονωμένα επεισόδια καύσωνα. Τα κύματα ζέστης όμως είναι πιο θερμά, πιο συχνά και παράλληλα πιο επικίνδυνα, ειδικότερα για τις μεγάλες ηλικίες. Η θερμότερη χρονιά πάντως που καταγράφηκε ήταν το 2024. Μέχρι στιγμής πάντως, φίλες και φίλοι, αν και όλο αυτό το τοπίο μεταφέρεται ανατολικά όπως όλα δείχνουν, μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει φτηνά. Ας ελπίζουμε λοιπόν ότι θα τη γλιτώσουμε και φέτος στο παραένα.

στη χώρα μας πάντως για σήμερα Δευτέρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και την Ανατολική Νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στα Δυτικά τους 37 βαθμούς και στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Αναμένονται κάποιες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Γενικότερα θα μας πάει με νεφώσεις από ό,τι φαίνεται. Ίσως σε κάποιες πιθανές βροχούλες, ολιγόλεπτες. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου.

Σύμφωνα μάλιστα με τον μετεωρολόγο Κολυδά, η θερμή εισβολή που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να διατηρήσει τον καιρό σε άκρος καλοκαιρινό μοτίβο και τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα έως τις αρχές Ιουλίου, πριν ακολουθήσει μια μικρή υποχώρηση του υδραργύρου. Σύμφωνα με τον κύριο Κολυδά, το επόμενο 15ήμερο θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, με τις μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, όπου αναμένεται να εκδηλωθεί το ισχυρότερο κύμα της ζέστης. Την ίδια ώρα οι προγνώσεις δείχνουν ότι μετά την κορύφωση της θερμής περίοδου, η οποία τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Ιουνίου έως και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών. Ωστόσο, η πτώση δεν αναμένεται να είναι σημαντική, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να παραπέμπουν σε πλήρως καλοκαιρινό σκηνικό.

37 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας.

Είμαστε εδώ. Και καθώς μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά αυτής της εκπομπής,

Και αφού αφήσω για λίγα δευτερόλεπτα να κυλήσει ο ήχος που ακούτε, θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα που θα συμβούν στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Όπως οι περισσότεροι ίσως να γνωρίζετε, αυτό εδώ το ραδιόφωνο τα τελευταία 23 χρόνια πρωτοστατεί στην εξωστρέφεια που καταπιάνεται με τον πολιτισμό. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια μέσω της διοργάνωσης του Golden Hour Festival, το οποίο πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα τελικό πολιτιστικό προϊόν, το οποίο μάλιστα έχει μετατρέψει την περιοχή μας σε πόλο έλξης για χιλιάδες ανθρώπους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο. Η συνέπεια, η συνέχεια και η άνοδος σε επίπεδο παραγωγής αλλά και δημοφιλίας συγκροτημάτων που παρουσιάζονται στο Golden Hour Festival κάθε χρόνο που περνά, μετατρέπουν το συγκεκριμένο φεστιβάλ σε ένα κυριολεκτικό τουριστικό εργαλείο. Γεγονός το οποίο έχει βιώσει ήδη η περιοχή όπου διοργανώνεται, και αναφέρομαι στη Νέα Αγχίαλο Μαγνησίας, στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, όπου ήδη εδώ και πολλούς μήνες πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό, έχει κάνει τις κρατήσεις του στα ξενοδοχεία, και από την Τετάρτη 1η Ιουλίου σιγά σιγά σταδιακά θα αρχίζει να κατακλείζει ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο σε καταλήματα, σε ξενοδοχεία, από τις Αλικές ίσα μέχρι τον Αλμυρό. Ενώ πάρα πολλοί κόσμος φιλοξενείται και στα ξενοδοχεία και τα καταλήματα του Βόλου. Φέτος αυτή η διοργάνωση, έχοντας φτάσει στο δυσκολότερο επίπεδο λόγω του μεγέθους της διοργάνωσης, θα μας στερήσει και αυτή την καθημερινή συντροφιά για τις υπόλοιπες μέρες, δεδομένου το ότι θα πρέπει να ριχτούμε στο πεδίο της διοργάνωσης. Έχουμε μπει λοιπόν στην τελική ευθεία. Κόσμος από κάθε γωνιά της χώρας, από κάθε γωνιά των Βαλκανίων και όχι μόνο, θα καταφτάσει στην περιοχή μας με σκοπό να απολαύσει μουσικές, με σκοπό να απολαύσει τη Μαγνησία, τις θάλασσές μας, το βουνό μας, και να συνδυάσει ολιγοήμερες διακοπές και μουσική χαλάρωση. Golden Hour Festival λοιπόν 2026, από την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στον χώρο που συνήθως διοργανώνεται η γιορτή κρασιού, στην Αγίαλο, δίπλα από το γήπεδο. Παρασκευή 3, Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου. Με μια σειρά φορέων οι οποίοι στέκονται αρρωγοί τα τελευταία χρόνια. Από το Δήμο Βόλου που παραχωρεί
στη συγκεκριμένη έκταση το υπεραστικό κτέλ Μαγνησίας που αναλαμβάνει τις μεταφορές του κόσμου. Τους τοπικούς συλλόγους, τους ανθρώπους πίσω από τις ομάδες διάσωσης και εκατοντάδες ανθρώπους που θα εργαστούν αυτές τις ημέρες για να απολαύσει όλος αυτός ο κόσμος αυτό το τριήμερο μουσικό φεστιβάλ.

Εμείς λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε τη συντροφιά μας και το ραντεβού μας για την Δευτέρα πλέον 13 Ιουλίου. Την εβδομάδα αυτήν, δηλαδή από σήμερα μέχρι και τις 5 Ιουλίου Κυριακή, για να μην σας πω μέχρι τις 6 Ιουλίου, μέχρι να αποχωρήσουν οι πάντες από την περιοχή, θα βάλουμε τα δυνατά μας, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να προσφέρουμε το καλύτερο τουριστικό αποτέλεσμα. Λίγες ημέρες ξεκούραση και από Δευτέρα 13 Ιουλίου επιστρέφουμε στα Ριτζιανά. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι την Παρασκευή να πούμε και άλλα πράγματα ραδιοφωνικά μέσα από άλλες εκπομπές, να δώσουμε λεπτομέρειες για το φεστιβάλ. Επισκεφτείτε το goldenarfestival.com. Όσοι θέλετε να αγοράσετε εισιτήρια, όσοι θέλετε να λάβετε όλων των ειδών τις πληροφορίες, με συγκροτήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα Golden Art Festival το οποίο δυναμώνει χρόνο με το χρόνο. One more. Και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, σε μία σύμπραξη με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Βόλου. Το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου η μουσική της οποίας θα συνοδεύσουν τους Γερμανούς Rage σε ένα πραγματικό οπτικο-ακουστικό υπερθέαμα, το οποίο θα βάλει τη χώρα μας κυριολεκτικά στο χάρτη των παγκόσμιων μουσικών περιοδιών. Ήδη το Golden Art Festival φέτος φιγουράρει δίπλα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, αφού τα συγκροτήματα τα οποία καταφθάνουν στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιούν για το καλοκαίρι του 26 παίζουν κυριολεκτικά στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης.

Εύχομαι λοιπόν σε όλες, σε όλους, να είσαστε καλά. Θα χαρώ να δω αρκετούς από εσάς στην παραλία της Νέας Αγχιάλου, δίπλα στη θάλασσα. Να στηρίξετε το φεστιβάλ, να στηρίξετε το θεσμό. Και να υποδεχτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και πολλοί από αυτούς θα επισκεφτούν για πρώτη φορά τη χώρα μας.

Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης. Ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
0: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση. Εκστανό.
0: Τελευταία του Ιουνίου. Ολοταχώς για τον Ιούλιο.
1: Έκσταση.
0: Κατά καλό καιρό.
1: Εκστανό. Έκσταση.
0: Μακάρι να είναι ήπιο. Αυτά που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Βέβαια, εμείς συνηθισμένοι από τα σαραντάρια, τα τριανταοχτάρια, αλλά δεν θα ήταν και το καλύτερο. Με ήπιους τόνους. Μια χαρά θα είμαστε. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Από την κορυφή του Πηλίου, Ερτζιανά FM 96,1, Μαρκόνι, όλα στη φόρα. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά στην υπόλοιπη Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, τον κόσμο. Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση. Καλημέρες από πάνω, από ψηλά, από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Το σήμα μας εκτός της ιντερνετικής ραδιοφωνικής πλατφόρμας που το αναπαράγουν όλες οι πλατφόρμες.
1: Έκσταση.
0: Το έχουμε ανηρτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους. Μάρισα, την Μαρσά, την Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Επομένως, καληνύχτα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση. Στον Ειρηνικό από το 180 και δόθε. Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Στη μέση και από Ανατολή.
1: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí.

0: Καλημέρα στον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον Γιώργο Πράττω, που είναι παντός καιρού. Καλή εβδομάδα, αντιδημαρχάρα. Γιώργος Πράττως, παντός καιρού, επί όλων των θεμάτων. Και όχι μόνο καθαριότητες. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Καλημέρα στο Γιώργο το Μανδυλά.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Ξεμείνατε από καφέ, το ξέρω. Έχει σάφη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το παίρνετε και λίγο-λίγο. Για να είναι φρέσκος. Ξεμείνατε. Τώρα που θα κατεβείτε κάτω στο κέντρο, περάστε διαγωνίως από την πλατεία Ριγαφεραίου, διαγωνίως από το Δημαρχείο. Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά, το καφέ κοπτίο μας, Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Πάρτε καφέ. Παιδιά, καφέ, χωρίς καφέ που πάμε? Χωρίς καύσιμο που πάμε? Ανοίγει τις αρτηρίες ο καφές, ο ελληνικός, ο βολιώτικος, ο μυρωδάτος, ο ναι και όχι, ο τόσο όσο. Δεν τον πίνουμε και επί τη μέση, κυρία μου. Το καφέ κοπτίο μας, Λαμπράκι 7 στα παλιά.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Μου γράφει ο άλλος από τη Γερμανία. Καλημέρα από τη βροχερή Γερμανία. Μετά από κάψω να ήρθε η δροσιά. Καλημέρα από την βροχερή Γερμανία. Μετά από κάψω να ήρθε η δροσιά. Μπράβο ρε φίλε. Να δω ποιος είσαι εσύ. Στάθη Σαράντης. Καλημέρα Στάθη. Διαβάστε σήμερα στο Βολιωτάκι. Κάθε Δευτέρα γράφει στο Βολιωτάκι ο Στάθης ο Σαράντης. Σήμερα γράφει η ντροπή είδε την ελληνική εκπαίδευση και ντράπηκε. Ο Στάθης ο Σαράντης γράφει σήμερα στο Βολιωτάκι, διαβάστε το. Η ντροπή είδε την ελληνική εκπαίδευση και ντράπηκε. Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στη Γερμανία. Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίσης, μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλο, μια στάση στο νούμερο 174. Λαρίσης 174. Για καφέδες, σάντουιτς, με ζεδάκα το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Καλημέρα Δημητράκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το ναι.
1: Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλά εσύ, για πες.
1: Πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
0: Βλέπω μια εφηψηλού έτσι συμπεριφορά.
1: Όχι βρε, τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Αχα, ναι, για πες, συνέχισε.
1: Σπετζοφάει έχει σήμερα.
0: Αχα, σπετζοφάει. Καυτερές πιπεριές.
1: Πώς?
0: Καυτερές πιπεριές.
1: Καυτερές, καυτερές.
0: Από το καλό τελουκάνικο, από το καλό.
1: Το καλό.
0: Μπράβο ρε Δημητράκη, καλή πρόταση για Δευτέρα.
1: Δεν σε ρωτάω που πήγες τριήμερο, γιατί πρέπει να πήγες μακριά, αλλά ξέρω ότι εσύ δεν θα πεις.
0: Από εκεί πάω, τι είπες?
1: Λέω δεν σε ρωτάω που πήγες τριήμερο, αλλά πρέπει να πήγες πολύ μακριά.
0: Αχα.
1: Γιατί ξέρω δεν θα πεις που πήγες. Οπότε είναι σαν να μην στο έχω ρωτήσει καν.
0: Ρε το Δημητράκη το Μανώλη. Πανέξυπνο το παιδί. Μέρη καλημέρα. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτσι στη μνήμη του Κάρολου, του Νίκου, του Στάθη.

βρε καλό στον Αχιλλέα, μου φωνάζει μια παρέα. Είχα προλάβει Δημητράκη και τον Αχιλλέα. Καμένε πάνω στην Αιωνία, επί της οδού Φυτόκου. Πήγαινε νωρίς το μεσημέρι εκεί στο κουτσιντάκι από κάτω πάρει κρασί χύμα, φορώντας ρεμπούμπλικο. Μεγάλη φυσιογνωμία ο Αχιλλέας, Ατζήρης. Αλλά για να γίνεις θρύλος σε αυτή την εποχή, σε αυτή τη ζωή, πρέπει να φύγεις πρώτα. Δυστυχώς.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 15 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν φαίνονται να συμφώνησαν σε αναστολή των εχθροπραξιών στο Ορμούζ και επανέναρξη των συνομιλιών. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και το Reuters μεταδίδουν ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις προς το παρόν και αντιπρόσωποι τους να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Συνομιλία των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ιράν και Λιβάνου για το τέλος του πολέμου. Αραχτή σε Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των στενών για τις επόμενες 30 μέρες. Έτσι έπληξαν οι Ιρανοί την μοναδική ναυτική βάση των Ηνωμένων Πολιτείων στη Μέση Ανατολή. Αποκάλυψη, το τριπλό κυβερνητικό σκάνδαλο με ευρωπαϊκά κονδύλια που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ως μη νέου σκανδάλου, αλλά ο ΠΚΠ με εξυπηρέτηση ημετέρων. Υπόθεση ύποπτη σύμβασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τεχνητή νοημοσύνη. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Απειλές για Βραζιλία, Ολλανδία, φαβορεί η Γερμανία. Στους 16 ο Καναδάς με γκολ κανονιά. Τα ελληνοτουρκικά μέσα από τον ανταγωνισμό Τουρκίας-Ισραήλ. Πόσο επηρεάζονται τα ελληνοτουρκικά από την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και την θεωρία περί περικύκλωσης της Τουρκίας. Τα κόμματα τα κρίνει η κοινωνία, όχι οι αιμονές, όσων δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε σε νέα εποχή. Φόροι και εισφορές εξαφανίζουν τα εισοδήματα 6 μηνών. Αποκαλυπτικά στοιχεία. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής και από τη Ρόδο στέλνει ο Ανδρουλάκης. Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Αναφορές για στοχευμένη επίθεση. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα, κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Θοδωράκι Τζούμα, καλημέρα στη Σκιάθο. Άρε Θοδωράκι. Εκεί 64-65-66 έμπαινε στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου. Το έγινα. Του καπετάν Γιάννη Λάτσι. 65-66 κάπου εκεί. Στο Μπούρτζι, το Μπούρτζι μέσα στις αίθουσες, σχολικές αίθουσες. Ακούγονταν κάθε πρωί την ίδια ώρα το ίδιο τραγούδι. Από το έγινα του Λάτσι. Και από τα πικάπ της Γέφυρας. Κάθε πρωί μιλάμε. Τζούμα! We'll be right back. πρώτα και τη μητέρα σου.

0: Καλημέρα στο Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

τώρα όσον αφορά το θέμα, τα θέματα της επικαιρότητας, το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία σήμερα, επικεντρώνεται σε προειδοποιήσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, διάφορες προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες υποδομών. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση προειδοποίηση, εφιστώντας την προσοχή σε ιδιοκτήτες σκαφών και λουόμενους στο παγασιτικό. Ο ΔΔΕ πραγματοποιεί προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορες περιοχές του Βόλου, γενικότερα της Μαγνησίας, για την συντήρηση του δικτύου. Συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον διαγωνισμό παραχώρησης του 67% του λιμανιού. Το πάνω το χέρι το έχει ο Ιβάν Σαββίδης. Καταγράφηκαν νέες συλλήψεις οδηγών στο κέντρο του Βόλου για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ μετά από εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα. Ντροπή ρε. Εσείς πίνετε και παίρνετε το βολάν, ντροπή. Και ταξί έχει και λεωφορεία έχει, απ' όλα έχει.

στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο κέντρο του Βόλιο. Με 53% υγρασία. 27 βαθμούς στη Σκιάθο αυτή την ώρα. Όσο και στη Σκόπελο, 25 βαθμούς στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά από και προς τις Ποράδες. Βλέπω αυτή την ώρα να εξέρχεται του Παγαστηγού το Superstar 2. Παραλάσει την Αγία Κυριακή για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Σε λίγο μπαίνει στο μαγαστικό από Σποράδες για το Βόλο το Eagle Jet 2, το καταμαράν της E-Jet. Έχει μπει και το Ζέφυρος από γλώσσα Σκιάθο Πλατανιά για Βόλο, το Ζέφυρος. Βλέπω όλα τα πλοία του Νταρζάν γεμάτα κόσμο από, από το Αχίλιο καθοδόν προς τη Σκιάθο. Και βλέπω και το Speed Runner Jet τη C-Jet. Έχει αποπλέψει από τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 6 λεπτά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και σε λίγο φτάνει στη Σκιάθο. Κατεβαίνει παιδιά με μεγάλη ταχύτητα το Speed Runner Jet. Πόσο τρέχει για να δω, με 33,2 κόμβους. Κατευθείαν για το μπουγάζι Σκιάθου Σκοπέλιο. Με κόσμο από Σαλονίκη. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Κανονίστε ρε, να είμαστε καλοί άνθρωποι. Κάνετε μόνο το καλό ρε. Μόνο το καλό, διότι οι πάντες έχουμε την ίδια κατεύθυνση. Είτε με πολλά λεπτά είτε με λίγα, κατευθυνόμαστε προς το ίδιο στίγμα, κορόιδα. Τα λεπτά δεν τα πάρει κανένας μαζί του. Γι' αυτό οι κακοί, τα λεπτά πρωί πρωί σας το λέω, βάλτε τα εκεί που ξέρετε. Το νου σας ρε, λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Διαφορετικά, ακούστε τι λέει ο Γρηγόρης. Πες τα Γρηγόρη, πες τα.

Σπυρό Μπόζα, καλημέρα, πώς είσαι Σπυράκο? Έτσι που λες Φώτη Κόφινα. Το 26 πάει, τι έμεινε? Το 27 και το 28 πρέπει να αλλάξουμε δήμαρχο. Φώτη, πρέπει να αλλάξουμε δήμαρχο. Πλέον η Σκιάθος, Φώτη μου, η Σκιάθος δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της καθημερινότητας. Η Σκιάθος πλέον χρειάζεται έναν ηγέτη. Έναν ηγέτη, Φώτη μου, που να ξέρει, που να γνωρίζει, να λύνει τους γόρδιους δεσμούς της στεριάς και να δαμάζει τα κύματα της πολιτικής. Φώτη, που είσαι άνθρωπος της θάλασσας. Το 2028, Φώτη μου, πλησιάζει. Το παρασκήνιο στο νησί, το άκουγα προχθές. Στο νησί του Παπαδιαμάντη αρχίζει να παίρνει φωτιά το παρασκήνιο. Και τα πάντα πλέον δεν είναι διακοσμητικά, είναι ζωτικά, ζωτικής σημασίες. Οι απαιτήσεις των πολιτών δεν είναι πια διακοσμητικές, είναι ζωτικές, Φώτη μου. Τέρμα τα λουστραρισμένα λόγια. Εδώ πρέπει να υλοποιηθούν τα αυτονόητα. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, Φώτη. Η Σκιάθος είναι ανδιαφυσβήτητα η ναυαρχίδα των σποράδων. Η Σκιάθος από τη δεκαετία του 60 έχει αποκτήσει διεθνές brand name. Ένα brand name που φέρνει εκατομμύρια στα ταμεία της Ελλάδας, στα ταμεία της χώρας. Όμως αυτό το πολυτελές σαν το περιτύλιγμα, Φώτη, Κοφινά, δεν μπορεί να κρύψει πια τις πληγές των υποδομών. Δεν έχουμε υποδομές στο νησί. Ο επόμενος δήμαρχος, Φώτη μου, δεν θα κριθεί από τα social media και από τα Facebook, αλλά από σκληρά μέτωπα. Το νησί δεν έχει νερό. Δεν έχει νερό, Φώτη. Το εμφιαλωμένο, ζεσταμένο εκεί στις αλάνες. Το εμφιαλωμένο που γίνεται επικίνδυνο, Φώτη. Νερό, καλό σε κάθε σπίτι, χωρίς δικαιολογίες, χωρίς διακοπές, με ποιότητα. Με ποιότητα νερό, αντάξια. Αντάξια ενός τουριστικού προορισμού όπως είναι η Σκιάθος, παγκόσμιας κλάσης. Τι μου φέρνει στο μυαλό τώρα, ρε Φώτη, μου στείλες το μήνυμα πρωί-πρωί? Εδώ θέλει ολική κάλυψη αποχετευτικού βιολογικού σε όλο το νησί. Επέκταση έκανε ο Πρεβεζάνος μέσα στην πόλη και στους κουκουναριές. Εδώ θέλει ολόκληρο το νησί. Πέρασαν δεκαετίες. Ο Θουδουράκς, τι να ξέρει το παιδάκι? Τι να ξέρει το παιδί? Το παιδί! Δεν κάει! Η προστασία του περιβάλλοντος, Φώτη μου, δεν είναι θεωρία. Η προστασία του περιβάλλοντος σε αυτό το νησί, τη Σκιάθο, είναι επιβίωση. Πουλάμε θάλασσα, αέρα, περιβάλλον. Οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Απ' τη μόμα, Φώτη. Φουτάκι, απ' τη μόμα. Εδώ θέλουμε δρόμους ασφαλείς. Οι δρόμοι πρέπει να είναι σύγχρονοι, που δεν θα θυμίζουν άλλες εποχές. Δεν μπορείς να πουλάς, όπως λέει ο Άρης, high-end τουρισμό, όταν παλεύεις ακόμη με τα βασικά της δεκαετίας του 90. Ότι η κεφαλαιοποίηση του brand name του νησιού μας απαιτεί πρώτα θεμέλια από μπετόν και σωλήνες. Άμα δεν μπουν σωλήνες. Φώτη, άκουγα προχθές να ψιθυρίζουν εκεί στους διαδρόμους που πήγα ότι το προφίλ του ιδανικού υποψηφίου στη Σκιάθο έχει ήδη σχεδιαστεί από την ίδια την κοινωνία. Και μάλιστα μου φωτογράφησαν κάποιοι σκιαθήτες ποιον θέλουν για δήμαρχο.
Δεν αναζητείτε για δήμαρχος ένας τεχνοκράτης γραφείου, ούτε ένας απόμακρος πολιτικάντης. Η Σκιάθος ψάχνει έναν άνθρωπο που να ξέρει τη στεριά, να ξέρει και τη θάλασσα. Η Σκιάθος χρειάζεται έναν άνθρωπο για δήμαρχο που νιώθει το νησί από την κορυφή του βουνού από την Καραφιλτσανάκα μέχρι το τελευταίο καΐκι στο λιμάνι. Η Σκιάθος θέλει ένα δήμαρχο που να είναι χορτάτος, χορτάτος και να είναι της προσφοράς. Η Σκιάθος θέλει για δήμαρχο έναν άνθρωπο, Φώτη, που δεν μπαίνει στην πολιτική για να γίνει που λέμε, αλλά μπαίνει επειδή είναι καταξιωμένος ήδη και θέλει να δώσει, να προσφέρει. Θέλει έναν άνθρωπο η Σκιάθος για δήμαρχο που να συνδυάζει την ευγένεια με το λαϊκό τσαμπουκά. Να μιλάει με την ίδια άνεση με τους VIP στα κότερα, με τους VIP στο αεροδρόμιο, αλλά με την ίδια άνεση και με τον ψαρά κάτω στην προκυμαία, στο λιμάνι. Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας με αυτά τα προσόντα, αλλά έτοιμο, έτοιμος αυτός ο άνθρωπος να χτυπήσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Να έχει αντανακλαστικά. Δηλαδή, Φώτη, πέρα από την άσφαλτο και το νερό, η Σκιάθος του 2028 έχει ανάγκη από ψυχή. Από ψυχή. Υγεία που να εμπνέει ασφάλεια σε μόνιμους και επισκέπτες του νησιού. Παιδεία με σύγχρονες υποδομές για τα παιδιά του νησιού. Ο πολιτισμός δεν είναι ένα απλά πυροτέχνημα τουριστικής περιόδου. Ο πολιτισμός πρέπει να γίνει καθημερινότητα. Όποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει το Δήμο της Σκιάθου με υποσχέσεις και χτυπήματα στην πλάτη και μέσα από το Facebook, είναι γελασμένος. Η αντίστροφη μέτρηση και για τη Σκιάθο ξεκίνησε. Θα ζήσουμε φοβερά πράγματα. Θα πάμε τρένο. Θα πάμε τρένο. Θουδουράκια ρε. Θέλουμε ικανούς. Δεν θέλουμε αυτομουτζονάρες. Δεν θέλουμε κιτρινογιαλάκηδες. Δεν θέλουμε κιτρινιάριδες. Αναχαθείτε πρωί.

0: Καλημέρα Γιώργο. Γιώργαρα, πού είσαι? Γιώργο, πού είσαι? Ρε Γιώργο.
1: Μακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Καλό βράδυ στον Ειρηνικό. Καλό βράδυ προς καλό ξημέρωμα. 12 παρα 10 στο Ειρηνικό. Νύχτα, 12 παρα 10 αυτή την ώρα. Καλή άφηξη.

ανοιχτά από τα σύνορα Κάναδα Ηνωμένων Πολιτειών, Ουάσιγκτον. Φτάνει χάρη μας μέχρι εκεί. Μας ακούνε από το δορυφόρο του Ειρηνικού. Καλημέρα στην Κίμη, καλημέρα στον Αχιλλέα. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά.

Αφού μιλάμε για πλοία, έβλεπα προχθές έμπαινε μέσα στο λιμάνι της Αλιάγα απέναντι, εκεί απέναντι από τη Μυτιλίνη, έμπαινε ένα αρχόντο βάπορο προχθές, συνοδεία ρημουλκών. Δεν μπορούσε να πάει μόνο του στα διαλυτήρια του Ερντογάν. Εκεί το πουλήσανε στα διαλυτήρια. Ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά, από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα και συγχρόνως αμφιλεγόμενα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ακτοπλοείας. Ήταν προχθές που έμπαινε στο λιμάνι της Αλιάγα το θρυλικό ταχύπλο Αίολος Κεντέρης. Πάει και το Αίολος Κεντέρης. Για χρόνια το Αίολος Κεντέρης, φίλε μου, ήταν το υπερόπλο της ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, της Νέ Λάινς. Ήταν το καμάρι του Βορείου Αιγαίου και του Πειραιά. Κι όμως πέρασε στην ιστορία. Οδηγήθηκε προχθές στα διαλυτήρια της Αλιάγα στην Τουρκία για το κόψιμό του. Δεν ξέρω, το έβλεπα ρίγη συγκίνησης, θλίψη. Αυτό το γιγαντιαίο σκάφος στερημένο από την τρομερή ισχύ των μηχανών του, λόγω των μηχανών του έγινε διάσημο, καταγράφηκε καρέ-καρέ τη στιγμή που προσάραζε στην ακτή των τουρκικών διαλυτηρίων, δίπλα σε δεκάδες άλλα παροπλισμένα σκαριά, σφραγίζοντας με τον πιο άδοξο τρόπο το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Διαλυμένο, λαιλατημένο και εσωτερικά ένα κουφάρι, το άλλοτε υπερσύγχρονο επιβατικό οχηματαγωγό, εκεί που έσχιζε τα κύματα του Αιγαίου οι πλοίαρχοι της ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου, πήγαιναν τότε με πρωτοφανείς ταχύτητες για την εποχή, πήγαιναν με 40 κόμβους. Τώρα τα πάντα διαλυμένα, γέφυρες, κονσόλες, ηλεκτρονικά συστήματα να κρέμονται τα καλώδια. Το έφεραν από την Αυγούστα, παρατημένο στην Αυγούστα της Σικελίας κάποια χρόνια.

ναυπηγημένο, το έολος Σκεντέρης ναυπηγημένο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη Γαλλία, με κόστος τότε εκατομμυρίων ευρώ. Το πλοίο πήρε το όνομά του προς τιμήν του Μυτιλινιού χρυσού Ολυμπιονίκη τότε του Κώστα Κεντέρη. Είχε σχεδιαστεί με σκοπό να εκμηδενίσει τις αποστάσεις, συνδέοντας την Μυτιλίνη, τη Χίο, τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη με τον Πειραιά και τη Ραφίνα, σε χρόνους ρεκόρ τότε, αναπτύσσοντας ταχύτητες που άγγιζαν τους 40 κόμβους. Αλλά η μοίρα του αποδείχθηκε προδιαγεγραμμένη. Βέβαια, μεγάλες ταχύτητες αλλά και δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος. Κατανάλωνε εξαιρετικά ακριβό καύσιμο αεροπορικού τύπου. Είχε και μεγάλα μηχανικά προβλήματα. Όλα αυτά αποδείχθηκαν μοιραία. Μετά ήρθε η οικονομική κρίση, η κατάρρευση της Enel Lines και καταδίκασαν αυτό το εντυπωσιακό σκάφος σε έναν πολυετή μαρτυρικό παροπλισμό που κατέληξε στην τωρινή του, την προθεσινή του πώληση για scrap, για παλιοσίδερα δηλαδή. Για τους Μυτιλινιούς δεν ήταν απλά μια εταιρεία Enel, ήταν ο ζωτικός συνδετικός κρίκος με την υπηρετική Ελλάδα. Το οριστικό τέλος του έολος Σκεντέρης στην τουρκική αμμουδιά αποτελεί ένα οδυνηρό κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου της ελληνικής θαλασσινής ιστορίας. Δυστυχώς. Νικόλα, καλημέρα εδώ στο Βόλο. Νικόλα, τα τελευταία χρόνια στην ΕΛ δεν ήσουν ο Μίστερ 50%? Θέλω να μου πεις μια μέρα την ιστορία, βρε Νικόλα. Εντάξει άλλοι, εσύ γιατί παρέδωσες το 50%?

0: Έλεγες προχθές μου λέει για ίντερνετ και τηλέφωνα. Κινητά σταθερά και ίντερνετ. Έχω μου λέει την παλιά την 24 που δεν βγάζει 24, βγάζει λιγότερο. Ακόμα και είσαι ρε φίλε, ποια 24. Πυρώνε μια 24 και έβγαζε 7-8 ταχύτητα, ε. Μα φθήνεις ακόμα. Πω, πω. Πυρώναμε 24, 24 μη BPS είναι η ταχύτητα, μονάδα μέτρηση ταχύτητας, μη BPS. Πυρώναμε 24 και η ταχύτητα είχε 7, 8, το πολύ 9 με 10, το πολύ. Συνήθως είχε 3, 4, 2. Στριφογύριζε το λάπτοπ και εδώ στους άρωνε και ξανά κολούσε. Κάποια στιγμή αυτά γίνανε 16, 16 ταχύτητα. Για να έχεις με 24 16 ταχύτητα ήτανε, ήσουν ο τυχερός, ο υπερτυχερός. Ταχύτητα αστραπή για την εποχή, 16 μην BPS. Και με ρωτάει ο φίλος ο ακροατής, εσύ μου λέει τι έχεις. Φίλε, να σου πω την αλήθεια, πριν από κάποιο διάστημα εδώ στο ραδιόφωνο είχαμε προβλήματα. Έπεφταν συνέχεια, στριβογύριζαν συνέχεια. Μια μέρα μου την έδωσε και άρχισα να σπάω. Να σου πω την αλήθεια, βρήκα ένα πακέτο, το πλέον οικονομικό στην αγορά, με ταχύτητα, πρόσεξε, ούτε 30, ούτε 40, ούτε 50, ούτε 60, ούτε 70, μην BPS, ούτε 80, ούτε 100. Φίλε, βρήκα ένα πακέτο με ταχύτητα 300, μην BPS, 300, 300 ταχύτητα, 300. Πιο 24 και πιο 7 και 8, 300. Να παθαίνεις πλάκα σου λέω.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Έτσι που λες αγαπητέ φίλε, κάλεσε το σύμβουλο της Vodafone στο 6980-21-21-21 και πες του το και το, θέλω ίντερνετ, θέλω κινητό, ταχύτητες μεγάλες. 6980-21-21-21 είναι ο Νίκος ο Μπάνος. Μην παίρνετε γραφεία και τέτοια, μην παίρνετε εταιρείες και τέτοια, πάρετε τον στο σύμβουλο της Vodafone εδώ στο Βόλο, Νίκος Μπάνος. Πέστε του Νικόλα το και το, θέλω αστραπή, θέλω κινητό αστραπή, θέλω ίντερνετ αστραπή. 6980-21-21-21. Θέλω να πω και κάτι τώρα στον Νίκο τον Πάνο. Νίκο, εδώ στο ραδιόφωνο τα έχουμε αλλάξει όλα. Εκεί που σου είπα προχθές Δεν θέλω το τηλέφωνο το ίδιο. Βάλουμε ένα καινούριο. 300 καινούρια θέλω και εκεί. Ναι, στο σπίτι. Θέλω 300 καινούριο νούμερο, όποιο και να είναι. Όπως παίρνω τηλέφωνα. Ίντερνετ θέλω. Το ίδιο πακέτο που μου είπες προχθές, Νικόλα, αλλά σε καινούριο νούμερο. Με μεγάλη ταχύτητα τώρα. Κάν' το σήμερα, αύριο. Κάν' το. Η προηγούμενη εταιρεία ούτως ή άλλως πληρωμένο ήτανε, ούτως ή άλλως ταχύτητα δεν μου είχε. Μην αρχίσω και λέω τώρα. Νίκο Μπάνο, κάν' το σήμερα, σε παρακαλώ. Εκεί στο σπίτι, 300 καινούριο νούμερο. Επικοινώνησε με τον Αντώνη και συνεννοηθείτε. Καλέστε λοιπόν τον Νίκο τον Πάνο για κινητό καινούριο, για ίντερνετ με μεγάλες ταχύτητες. Προσωπικά βάλα 300, μπορεί να βάλει τη 1000, ανώτερη. Απλά θεωρώ ότι το οικονομικότερο για ταχύτητα αυτή 300, το οικονομικότερο είναι αυτό που επέλεξα. 69 80 21 21 21, πάρτε τον τώρα. Νίκος Μπάνος, το και το, Νίκο. 69 80 21 21 21.

Σε λίγη ώρα, σε δύο ώρες έχουμε σύσκεψη στο Μαξίμου. Για να δούμε τι θα καταφέρουν σήμερα. Θα γίνει μια προσπάθεια, λέει, για συμφωνία κυρίων. Είναι το μεγάλο θέμα που χωλαίνει ο Μητσοτάκης. Είναι οι τιμές στα ράφια. Είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στα μάρκετ, η ακρίβεια γενικότερα. Θα γίνει, λέει, στις 12 σύσκεψη του Μαξίμου. Μακάρι, για να δούμε τι θα καταφέρει. Σύσκεψη Μητσοτάκη Θεοδωρικάκου με πρόεδρους Συνδέσμων Γενικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Δεδομένο οι μειώσεις, λέει, τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση ζητάει να γίνουν οι μειώσεις αισθητές από τώρα, από τον Ιούλιο. Περιμένουμε τον Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση λέει από τώρα, μειώσεις τιμών από τώρα, στα ράφια. Για να δούμε, γιατί λένε ότι οι συζητήσεις στο παρασκήνιο είναι προχωρημένες μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγόντων της αγοράς, προκειμένου να επέλθει μια συμφωνία κυρίων και να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η αίσθηση ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να βρίσκεται πρώτων πυλών, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί στην σημερινή κλειστή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12 με την συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη από τη μία, και των Πρόεδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννη Μασούτη, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Να σας υπενθυμίσω ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση για το τέλος των εχθροπραξιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και το μνημόνιο για την κατάπαυση του πυρός, ο Μητσοτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά να ενσωματωθούν οι διεθνείς μειώσεις τιμών και στην εγχώρια αγορά. Άλλωστε, οι τιμές στο ράφι είναι ίσως το μεγαλύτερο αγκάθι στα πλευρά της κυβέρνησης, καθώς σβήνουν τις αυξήσεις στους μισθούς λόγω του υψηλού κόστου ζωής. Βασικό διαπραγματευτικό εργαλείο είναι το πλαφόν στο ύψος του περιθωρίου κέρδους, που επίσης βαίνει προς ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου, και αν για τα καύσιμα θεωρείται δεδομένο ότι θα λήξει όπως και το πλαίσιο επιδότησης του ντίζελ κίνησης, για τα τρόφιμα η συζήτηση είναι ακόμη ενεργή. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μια ευρύτερη αναδιάρθρωση των τιμών από μέρους της αγοράς στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων. Η κυβέρνηση, ωστόσο, ζητάει οι μειώσεις να γίνουν αισθητές ήδη από τον Ιούλιο, κραδένοντας η κυβέρνηση σε εναλλακτικό σενάριο τη δαμόκλεια σπάθη της παράτασης του πλαφών στο κέρδος, που λειτουργεί περιοριστικά για την αγορά.

Είναι πάντως προφανές ότι κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς επιδιώκουν κατά το δυνατόν μια win-win συμφωνία. Δηλαδή η μεν κυβέρνηση, κύριε Ζουμπούλη, η μεν κυβέρνηση θέλει άμεσα μειωμένες τιμές, η δε αγορά θέλει να ξεφορτωθεί άμεσα τον περιορισμό του πλαφών. Και αυτή λοιπόν η προσέγγιση είναι που μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία. Σήμερα αυτή μπορεί να κλειδώσει επί της αρχής, και οι τεχνικές λεπτομέρειες να αποσαφινιστούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Για να δούμε, έχει την ευχαίρεια ο Μητσοτάκης σήμερα να φέρει κάποια πράγματα τούμπα. Θα το κάνει?

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Πάντως, κυρίες και κύριοι, ενδεχομένως ξυπνήσουμε κανένα πρωί και να εκπλαγούμε. Ξυπνήσουμε κάποιο πρωινό και θα λέμε, μα είναι δυνατόν. Όταν έχεις απέναντί σου τον Νετανιάχου και τον απειλείς, όλα είναι δυνατά. Ο Ισραηλινός έχει αποδείξει ότι δεν παίζει. Θα του την κάνεις μία, θα του την κάνεις δύο. Τρίτη θα υπάρξει. Ενδεχομένως λοιπόν κάποιο πρωινό, προσωπικά το περιμένω. Το θεωρώ σίγουρο. Τους ξέρω καλά τους Ισραηλινούς. Το θεωρώ σίγουρο. Τους απείλησες μία, τους απείλησες δύο. Τρίτη θα υπάρξει. Ο Νετανιάχου είπε χθες, λαμβάνω πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα αυτήν την συνεχιζόμενη εμπριστική ρητορική του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Χθες είχε Υπουργικό Συμβούλιο Νετανιάχου. Υποστήριξε ο Νετανιάχου ότι ο Ερντογάν επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά εκκλήσεις για την καταστροφή του Ισραήλ. Και είπε ο Νετανιάχου ότι το Ισραηλινό κράτος δεν μπορεί να αγνοήσει τέτοιου είδους δηλώσεις. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, είπε χθες ο Νετανιάχου, θα ενημερώσει εντός των επόμενων ωρών και την αμερικανική πλευρά για τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας. Θα επιστήσουμε την προσοχή και των Αμερικανών φίλων μας. Αλλά εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο κανένα πρωί να πετάνε Ισραηλινά μαχητικά πάνω από την Άγκυρα και να βομβαρδίζουν.

Νετανιάχου ανεξέλεγκτος. Νετανιάχου εκπροσωπεί άλλου είδους κέντρα αποφάσεων, ενδεχομένως ανώτερα. Ερντογάν, Μητσοτάκης, Μακρόν, Ζελένσκι, αυτοί είναι της ίδιας ενομοταξίας. Αυτή είναι του Department BlackRock. Κύριε Θόδωρε, BlackRock είναι αυτή. Ο Νετανιάχου είναι από άλλον έκδοτο. Δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Οι παγκόσμιοι ολιγάρχες κατέχουν τις μετοχές της BlackRock, της Vanguard, State Street, κύριε Θόδωρε, και Fidelity. Fidelity 1, State Street 2, Vanguard και BlackRock 4. Αυτή η διέσπερα, μην νομίζετε, και την δίθεν πανδημία του COVID. Αφού είχαν ήδη κατασκευάσει τα δίθεν εμβόλια. Δικές τους εταιρείες είναι όλες αυτές. Δικές τους εταιρείες ήτανε. Pfizer, BioNTech, πώς τις λέγανε, AstraZeneca, Moderna. Το ίδρυμα Gates, δικές τους εταιρείες.

ακόμα και ο, αυτός ο κτηνίατρος από τη Θεσσαλονίκη, ο Μπουρλά της Pfizer, δικός τους άνθρωπος της BlackRock. Κέρδισαν δισεκατομμύρια πουλώντας τρόμο. Το μεγαλύτερο πείραμα τρόμου μετά τον ψυχρό πόλεμο ήταν ο COVID. Έσπηραν τον καρκίνο παντού. Αυτοί έδωσαν εντολή στις κυβερνήσεις, κύριε Θόδωρε, να δημιουργήσουν ομάδες ειδικών που θα άπλωναν τον τρόμο στους πολίτες, κυρίως του πρώτου κόσμου, δηλαδή της Αμερικής και της Ευρώπης, στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. Αυτοί έδωσαν εντολή στις κυβερνήσεις. Στις άλλες χώρες δεν είχαν ανάγκη να πουλήσουν τρόμο, τις ελέγχουν εδώ και δεκαετίες. Αυτός λοιπόν ο τρόμος έχει ριζώσει στο μυαλό εκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι σήμερα. Θα κάνουμε τα εμβόλια. Και εσείς δεν λέγατε εδώ εμβόλια, τα εμβόλια. Αν τολμούσε κάνας εδώ πέρα να πει αντίθετη άποψη, πέφτατε όλοι απάνω του να τον φάτε. Λες και ήσασταν μέσα στα εργαστήρια εσείς και σας είχαν πείσει ότι τα εμβόλια ήταν ασφαλή, ήταν αποτελεσματικά. Κι όμως αυτοί ήλεγχαν περίπου 25-3 δολάρια. 25-3 δολάρια. Και τα 25-3 τα έκαναν πολύ πάνω από τα 100. Έτσι λοιπόν μπορούν και ελέγχουν τράπεζες, ελέγχουν εταιρείες όπλων, ελέγχουν πετρελαιοπαραγωγικές εταιρείες, ένα σώρο άλλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Εκδίδουν ανεξέλεγκτα ένα τεράστιο όγκο νομισμάτων, ρυθμίζουν την κυκλοφορία του νομίσματος, των νομισμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κυκλοφορία του νομίσματος δημιουργεί πλούτο, δημιουργεί εξουσία. Το χρήμα, κύριε Θόδωρο, είναι το μέσον και η εξουσία είναι ο σκοπός. Και φτάσαμε στο σημείο, τους φουκαράδες Ουκρανούς στην Ουκρανία, με αυτόν τον βλάκα τον δικός τους άνθρωπος ήταν ο Ζελένσκι, φτάσαμε στο σημείο την Ουκρανία πλέον να την έχουν πλήρως ιδιωτικοποιήσει. Η BlackRock, όπως έχουν ιδιωτικοποιήσει και την Ελλάδα. Όπως έχουν ιδιωτικοποιήσει και εμάς. Αυτοί ανέλαβαν ήδη και την οικοδόμηση της Ουκρανίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Στην Ελλάδα αυτοί ελέγχουν την Τράπεζα της Ελλάδος. Κύριε Στουρνάρα. Αυτοί ελέγχουν την Εθνική. Ελέγχουν την Αλφα, ελέγχουν την Πειραιώς, ελέγχουν την Eurobank, ελέγχουν την Motor Oil, κύριε Βαρδινογιάννη, ελέγχουν τη ΔΕΗ.

Larry Fink. Larry Fink. Επομένως, τρία από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχήματα στον κόσμο, η BlackRock, στην οποία ανήκουμε, η Vanguard και η State Street, χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό την κυριαρχία τους. Δηλαδή, κύριε Θόδωρε, αγοράζουν τις μετοχές εταιριών, δεν τις πουλάνε, τις κρατάνε. Δεν τις πουλάνε αμέσως, τις κρατάνε για να έχουν κέρδος, τις κρατάνε μάλλον πολλά χρόνια, ώστε μέσω των εταιριών να ελέγξουν τις κυβερνήσεις, οι οποίες θα συμμορφωθούν κυβερνήσεις στις κοινωνικές, στις περιβαλλοντικές, πολιτικές αυτών των εταιριών. Γι' αυτό κρατάνε τις μετοχές των εταιριών και δεν τις πουλάνε. Και αυτές οι τρεις μεγάλες επενδυτικές εταιρείες έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους μετοχές. Και οι τρεις έχουν δώσει ο ένας μετοχές τους στους άλλους και έτσι έχουν κάνει ένα πανίσχυρο επενδυτικό σχήμα που αγκαλιάζει αυτό το σχήμα σαν χταπόδι όλη τη γη. Οι Big Three, αυτοί οι τρεις γίνανε Big Three. Οι τρεις γίνανε μία. Σασούν, Big Three. Ο Νετανιάχου όμως είναι μια άλλη ιστορία, γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά.

απρόβλεπτος παράγοντας. Όχι ότι τον πάμε, όχι με τίποτα. Απλά είναι μια ανεξάρτητη μεμονωμένη. Αυτός θα ανακατέψει το πράγμα. Αυτός έχει την κουτάλα. Γιατί αν δεν ανακατευτεί το πράγμα, λιμονόμαστε.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

οι δύο αυτοί Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, υπήρξαν οι στήλοι, υπήρξαν οι ακρογωνιαίοι ηλίθιοι πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η Εκκλησία του Χριστούλη. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Πέτρος, ο Πετρής, η Πετρούλα, γιορτάζει ο Παύλος.

στέλνω μια καλημέρα και χρόνια πολλά στον κύριο Παύλο Λαζάρου. Εδώ στο Βόλιο. Βιομηχανία Λαζάρου. Στρατζοποιία Λαζάρου με δύο εργοστάσια. Και κάτω και πάνω στη βιομηχανική. Παύλος Λαζάρου, επικεφαλής. Ο αρχηγός των αρχηγών. Παύλος Λαζάρου, ο κύριος των δυνάμεων. Άρατε πύλες. Άχοντες ημών. Κύριε Λαζάρου, πολύχρονος, δυνατός. Δυνατός εν πολέμο.

στείλω μια καλημέρα στα Σφακιά, στον Παύλο τον Πολάκη. Να πω χρόνια πολλά στον Πέτρο τον Θεοδωρίδη, Πετράκο πολύ χρονός. Να στείλω μια καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Πέτρο τον Δένδη. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, Πέτρο Πολύχρονος. Να στείλω μια καλημέρα στην Αλόνισο, να πω χρόνια πολλά στον Πέτρο τον Βαφίνη, τον πρώην δήμαρχο.

Τώρα τραγούδι για Παύλο, τραγούδι για Παύλο, τραγούδι για Παύλο. Υπάρχει τραγούδι για Παύλο, ρε παιδιά? Υπάρχει τραγούδι για Παύλο? Άμα είναι, τραγουδήσω εγώ ένα. Τραγούδι για Παύλο υπάρχει? Δώστε μου ρε εσείς τα χειριστήρια σε μένα.

Τώρα τραγούδια Πέτρο έχουμε, ρε. Για Παύλο δόθηκε λύσεις. Κύριε Λαζάρου, συμφωνείτε, δόθηκε η λύση. Τώρα για Πέτρο έχουμε. Δώστε ρε τα χειριστήρια εδώ πέρα, ρε. Δώστε ρε τα χειριστήρια. Περιμένω από σας.

Εντάξει Πετράκο, σε κάλυψα. Δεν τελειώσαμε όμως. Κύριε Παύλου Λαζάρου, πιστέψατε ότι τέλειωσα σήμερα μαζί σας, επειδή σας είπα χρόνια πολλά για την ονομαστική σας γιορτή, κύριε Παύλου Λαζάρου. Κύριε Παύλου Λαζάρου, να πω χρόνια πολλά και για τα γενέθλιά σας. Πολύχρονος, 150 είναι λίγα. Πολύχρονος, χρόνια πολλά.

0: αυτά που λέτε για, τους, για τον Παύλο και για τον Πέτρο. Είπαμε χρόνια πολλά για ονομαστική γιορτική γενέθλια στον κύριο Παύλο Λαζάρου. Είπαμε χρόνια πολλά στον Παύλο τον Πολάκη. Όσον αφορά τον Πέτρο, είπαμε χρόνια πολλά στον Πέτρο του Θεοδωρίδη, του αφαιρώσαμε και τραγούδι του Αχιπάνο. Στον Πέτρο το Δένδη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Πέτρο το Βαφίνη, στην Αλόνη, στον πρώην δήμαρχο. Στο Θεοδωρίδη αφαιρώσαμε «Άνοιξε Πέτρο, άνοιξε να μπω να ξαποστάσω, από τη γη στον ουρανό σκοτώθηκα να φτάσω». «Τι παριστάνεις ρε Πέτρο τα εσές και μου γυρεύεις πάσο, θα με αναγκάσεις τελικά το στόμα να χαλάσω». «Ρε Πέτρο, εισιτήριο ζητάς και πώς θα στο πληρώσω, εγώ δεν αξιώθηκα τα χρέη μου να δώσω. Ήρθα για να ξεκουραστώ ρε Πέτρο, δεν ήρθα να μαλώσω. Εισιτήριο ζητάς και πώς θα στο πληρώσω ρε Πέτρο Θεοδωρίδη, καλημέρα».
1: Έχετε ελευθέρα, κύριε μου, έχετε ελευθέρα.
0: Πολύχρονος, πολύχρονος.
1: Διαρκές εσαΐ πάσο έχετε.
0: Πολύχρονος, μεγάλη τιμή, καλώς ήρθα. Χτύπα ξύλο,
1: χτύπα ξύλο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Με grand surprise που λένε, grand surprise.
0: Τι τρως πρωί πρωί, τι τρως, γλυκά, γλυκά.
1: Όχι, δεν τρώω. Εδώ έχει δίπλα σε ένα κομματάκι τσουρεκάκι.
0: Α, ναι, ναι, πάει το τσουρέκι, το φάει το τσουρέκι. Φαγώθηκε το τσουρέκι πρωί πρωί, το κιλού, πάει το τσουρέκι.
1: Βρέθηκε παιδί μου δίπλα μου εδώ πέρα να πω.
0: Πολύχρονος, πολύχρονος Πέτρο Θεοδωρίδη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πού θα γιορτάσεις απόψε, τι θα κάνεις απόψε, για πες.
1: Γιώργο μου μια μέρα σαν τις άλλες,
0: καλά, εντάξει.
1: Παρήθανε την επιστροφή τα έτη τα οποία κάναμε ειδικές εκδηλώσεις, γιορτές, κακό, ιστορίες. Λοιπόν, άλλωστε Γιώργο, λέω να πω ένα σημείο και μετά αυτές οι γιορτές, λειτουργούν και αντίθετα στην ψυχολογία.
0: Δηλαδή.
1: Διότι όλες έβλεπα μια φωτογραφία προημερών εκεί με η Μάγδα στη γιορτή μου που είχαμε κάνει εκεί. Η Μάγδα είχε αλλάξει την ταράτσα του σπιτιού, την είχε κάνει μπαμπαράκι, τέλος πάντων, καλές φίλοι, κακό ιστορία. Μέχρι που κάποια στιγμή μας είδαν το 100 και τη ζήτανε και την άδεια λειτουργία.
0: Τη βεράντα του σπιτιού την έκανε η Μάγδα, η συγχωρεμένη.
1: Ναι, ναι, ναι, τα είχε αυτά, τα είχε αυτά.
0: Εντάξει, ήταν το ταπεραμέντο της Μάγδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πού να ξέρουν τώρα για ποια Μάγδα μιλάμε, την πρώην σύζυγό σου, αείμνηστη, Μάγδα Σαγκελαρίδη. Καθηγήτρια μουσικής. Κόρη, περίμενε μωρέ, κόρη του μεγάλου δασκάλου καθηγητή Περικλή Σαγκελαρίδη. Ανιψιά του μεγάλου μουσικού του Γεράκη.
1: Γεράση. Και αδελφή της Μελίνας.
0: Και της Μελίνας Σαγκελαρίδη.
1: Διπλωματούχος του βιολιού και μονοδίας. Σοπράνο δραμάτικο καταπληκτική.
0: Ήταν φοβερή και η Μάγδα, φοβερή η Μάγδα. Λοιπόν, ναι, απάει για αυτή. Τέλος πάντων. Τώρα μας να είδες η ψυχολογία. Μου ρίχνεις η ψυχολογία, ρε Πέτρο.
1: Δεν είναι θέμα Γιώργο, οι μέρες το κάνουν αυτό. Λοιπόν, και ψάχνοντας που λες άτομα στη φωτογραφία, διαπίστωσε ότι ένα 40% την έχει κάνει.
0: Τώρα που λες για φωτογραφίες, ήμουνα μαθητής γυμνασίου στις Νέες Ιωνίες. Και έμενα, το πατρικό μου ήταν Πουρίου, δίπλα στο κτίριο του ΟΤΕ, εκεί στην Κύπρο με Πουρίου. Στο πρώην εργοστάσιο του Σκαρίμπα, μακαρόνια Σκαρίμπα. Εκεί ήταν το πατρικό μου και με φωνάζει μια μέρα ο καθηγητής Σαγκελαρίδης μουσικής, μου λέει «Σε παρακαλώ νεαρέ, μπορείς να έρθεις να μας βγάλεις μια φωτογραφία». Και πραγματικά πηγαίνω απέναντι και είναι πιάνουν από ένα βιολί όλοι, ο πατέρας Περικλής Σαγκελαρίδης, η σύζυγος Δέσποινα Σαγκελαρίδη, και οι δύο κόρες, η Μελίνα και η Μάγδα, η πρώην σύζυγός σου. Λοιπόν, τέσσερις με βιολιά. Αυτή η φωτογραφία μπορεί να την έχεις και εσύ, την έχω τραβήξει εγώ.
1: Την έχω.
0: Την έχεις, Κι όμως είμαι ο φωτογράφος.
1: Την έχει η κόρη μου βασικά, η Γιολάντα.
0: Α, τι γίνεται. Καμιά φορά πώς θα φέρνει η ζωή, ε.
1: Το γυναικό αρχείο.
0: Πώς θα φέρνει η ζωή, ρε Πέτρο, να πω, πω.
1: Έτσι, Γιώργο. Οπότε σου λέω, μετά από κάποια χρόνια, αυτές οι γιορτές, σε ρίχνει και τις λογικές. Γιατί σου λέω, έβλεπε τη φωτογραφία και τον οποίο στους 10 ή 3 έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, ρε Γιώργο. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το βλέπω εδώ με τους προσκόπους που αλλιώς όταν ανταμώνουμε. Κάθε τώρα γίνεται μόνο για κάποιον που έφυγε, μιλάμε. Γιώργο, μοιραίο στα πράγματα, έτσι δεν μπορεί. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν την έκτη δεκαετία, την έβδομη. Λοιπόν, και πάμε για τα 70 ακάθαρτη. Εντάξει, βάλε ποιο είναι το προσδίκημα να δεις πόσο κοντά είμαστε.
0: Εσύ μας πήρες για να μας ανεβάσεις ψυχολογικά, για να μας... Πέτρο, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλημέρα, κόψε την πλάκα τώρα. Αν μας ρίξεις ψυχολογικά τώρα, εμάς θα ρίξεις. Πέφτουμε εμείς, ρε. Ρε εσύ, να μας πει, να του πούμε χρόνια πολλά. Και αυτός θέλει να μας πει στα τάρταρα. Ήμαρτον, Παναγία μου.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, να είσαι καλά ρε φίλε. Καλημέρα στην Καλαμαριά. Καλημέρα στην Νέα Κρίνη. Ναι, κάποτε εκεί ερχόμουνα ρε φίλε. Ερχόμουνα στο... εκεί απέναντι από το... όπως ανεβαίνεις από την παραλία για πάνω για την πλατεία του Δημαρχείου στην Καλαμαριά, αφήνεις αριστερό σου χέρι το γήπεδο και δεξιά μόλις φτάσεις στην εκκλησία ξεκινάει ο πεζόδρομος. Στο δεύτερο στενό ήταν το Σολομονίδη. Ερχόμασταν εκεί για τα σουτζουκάκια του Σολομονίδη ρε φίλε. Ρε φίλε, στην Καλαμαριά έρχομαι.

0: Παιδιά, αυτό που συμβαίνει, επειδή μου τηλεφωνείτε πάρα πολύ για χόρτα. Παιδιά, αυτό που συμβαίνει φέτος, γιατί έχει ρίξει κάποιες βροχούλες, αυτή η βροχούλα που ρίχνει κάποιες ώρες, τώρα τελευταία ρίξε αρκετές. Ξέρετε τι έχει κάνει με τα χόρτα? Τα δυναμώνει εν ρηπή οφθαλμού. Φέτος ήταν το κάτι άλλο. Κουρεύουνε και μέσα σε λίγες μέρες θα αναφυτρώνουν. Και δώσ' το από την αρχή και ξανά και ξανά. Τώρα εμείς αν τα βλέπουμε και δίνουμε εντολές, παύλα, διαταγές, συνέχεια, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πρέπει να επιστρατευτούμε όλοι, σχηματίζοντας ειδικά συνεργεία για να κόβουμε τα χόρτα. Το θέλει υπομονή, θέλει κατανόηση. Πρέπει να προσέχουμε για τις φωτιές, τα πάντα όλα. Μου έλεγε χθες ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, Κώστας Βολιώτης, δεν μπορούμε, λέει, φέτος να τυθασέψουμε τα χόρτα. Γίνεται χαμός. Και ο άνθρωπος είναι κατά πάνω, δηλαδή. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πού είναι ο αντιδήμαρχος Πρασίνου. Τον έβλεπε τις προηγούμενες μέρες, έβλεπα το Βεργή, τον Απόστολο, τον νέο αντιδήμαρχο Πρασίνου, να τρέχει σαν τον τρελό. Όπως ήταν ο Βέκος στις ταινίες. Ποιος Βέκος? Έχουμε καινούριο Βέκο, έχουμε το Βεργή. Χαμός! Εκεί που βλέπεις το Βεργή στο κέντρο του Βόλου, εκεί που βλέπεις ταυτόχρονα το Βεργή στα πάρκα, εκεί βλέπεις το Βεργή στην Πορταριά και ταυτόχρονα στην Αγχίελο, παντού. Για να δούμε πού θα τον εντοπίσω. Εντοπίσω Βεργής Απόστολος, μισό λεπτάκι. Αντιδήμαρχο, εδώ πού βρίσκεται τώρα και αν έχει τυθασεύσει το πράγμα, γιατί αν έχει δώσει εργολαβία. Για να ακούσω. Βεργής. Βεργής.
1: Ορίστε.
0: Αντιδήμαρχος Πρασίνου, καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα. Από το ράδιο Μαρκόνια, καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, σας τι κάνετε?
0: Πώς είστε, σας ενοχλώ, είσαστε έξω για τα... έχουμε κοιτασέψει τα χόρτα, έχουν βγει συνεργεία, τι γίνεται τη Δημαρχία, για πείτε μας.
1: Βγαίνουν τα συνεργεία και η υπηρεσία Πρασίνου, ναι. Είναι υπατμών, συνέχεια, όπου υπάρχουν ανάγκες, συνέχεια είμαστε από πάνω για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το πολεοδομικό συγκρότημα το τεράστιο και κάνουμε καθημερινό τιτάνιο αγώνα.
0: Σας αφήνω απερίσπαστο. Πάντως είναι υποπλήρη έλεγχο τα πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Ελέγχονται τα πράγματα, βέβαια έχει μπει προγραμματισμός.
0: Ναι.
1: Και γίνεται αγώνα, σας λέω, καθημερινός.
0: Καλώς.
1: Απλά λίγη υπομονή να φτάσουμε σε όλα τα σημεία.
0: Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Εντάξει. Τα πάει καλά ο Βεργής. Και ανταποκρίνεται και ενημερωμένος είναι. Και επί των επάλξεων παρακολουθούμε τα πάντα. Δηλαδή ο Στεφόπουλος έχει αφήσει το πόδι του, ο ικανότατος Στεφόπουλος έχει αφήσει το πόδι του έναν επίσης ικανό Βεργή. Μπράβο ρε παιδιά, χαίρομαι, μπράβο, επί των επάλξεων. Αέρα!

0: Για να πάμε στην Αλόνισο να μάθουμε, να πούμε χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον πρώην δήμαρχο, δήμαρχο και μετέπειτα δήμαρχο της Αλονίσου, Πέτρο Βαφίνη. Πολύχρονος δήμαρχε, πολύχρονος.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουμιώτη, να είστε καλά.
0: Μπρα, πού σας βρίσκουμε, στο νησί σας, τι πουθενά, στο εξωτερικό, στο εξωτερικό είσαστε, πού είσαστε.
1: Επιστρέψαμε μόλις τελείωσε λειτουργία στο εκκλησάκι εδώ, Πέτρο και Παύλου.
0: Από πού είναι το κλεισάκι αυτό, δήμαρχε, πού είναι το κλεισάκι?
1: Είναι στο ξενοδοχείο, που δίπλα στο ξενοδοχείο.
0: Α, δίπλα στο ξενοδοχείο, άρα στην πρώτη αγκάλι μετά το πατητήρι, ναι.
1: Πάνω από το Ρουσούμυαλό ακριβώς.
0: Ωραία, Ρουσούμυαλό, ήταν και ο δήμαρχος αναγνώστου εκεί.
1: Όχι, δεν μας έκανε την τιμή.
0: Δεν σας πήρε να σας πει χρόνια πολλά ακόμα?
1: Όχι.
0: Και προχθές τι έγινε εκεί στο Υπουργείο με το... Έχετε εσείς έλλειψη νερού, εσείς με το εργοστάσιο αφαλάτωσης έχετε έλλειψη?
1: Όχι, δεν ξέρω, ήταν η κήρυξη έκτακτης ανάγκης, θεωρώ ήταν υπερβολική. Διότι δεν υπάρχει, υπάρχει μια, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό του νησιού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν αναγκαία η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μισό λεπτάκι. Με τη μονάδα αφαλάτωσης δεν μπορείτε εσείς.
1: Η μονάδα αφαλάτωσης, κύριε Κουρμιώτη, το καλοκαίρι παράγει, έχει δυνατότητα να φτάσει και τα 750 κυβικά την ημέρα.
0: Ενώ οι ανάγκες πόσες είναι? Οι ανάγκες πόσες είναι?
1: Υπάρχουν όμως και κάποιες γεωτρήσεις που συμπληρώνουν άλλα 250 κυβικά. Είναι στα γύρω στα, δηλαδή περίπου γίνεται διανομή 950 με 1000 κυβικών ημερησίως.
0: Ναι, οι ανάγκες, λέω, οι ανάγκες.
1: Ακριβώς θα σας πω, οι ανάγκες λοιπόν Ιούλιο-Αύγουστο στο πικ του καλοκαιριού φτάνουν τα 1300.
0: 1300. Ή να ρωτήσω, γιατί από την πρώτη στιγμή, εφόσον γνωρίζετε τις ανάγκες, η δυναμικότητα του εργοστασίου αφαλάτωσης δεν ήταν υπερδιπλάσια?
1: Δεν ήταν υπερδιπλάσια, διότι υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα του νησιού, που το 60% του νερού χανόταν με το παλαιωμένο δίκτυο που υπήρχε και προσπαθούσαμε να αντικαταστήσουμε το δίκτυο, να φτιάξουμε καινούριο δίκτυο, το οποίο το φτιάχνουμε, τελειώνει τώρα, είναι στο 90% της ολοκλήρωσής του, και μετά είχαμε προτείνει επίσης μια άλλη μονάδα αφαλάτωσης, άλλα 300 κυβικά, την οποία δυστυχώς δεν ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορούσαμε να την κάνουμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, το μυαλό πήγε κατευθείαν στο ότι είσαι από τα λίγα νησιά που έχει μονάδα αφαλάτωσης και λέμε ακριβώς, έχουν ανάγκη.
1: Και η πρότασή μου ήταν μετά με την ολοκλήρωση των δικτύων να κάναμε ακόμα μια μονάδα, άλλα 600 κυβικά, να υπάρχει υπερ... Να υπάρχει πλήρη, δηλαδή να μην έχουμε καθόλου πρόβλημα, ούτε μισό κυβικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έπρεπε να αλλάχτούν τα δίκτυα, και όπως τόνισε προχτές ο κύριος Βαρελίδης σε μια συνέντευξή του, είπε ότι οι μονάδες αφαλάτωσης πρέπει να τοποθετούνται αφού ολοκληρωθούν τα δίκτυα, τα μπουν καινούργια, για να μην υπάρχουν απώλειες. Είναι κρίμα δηλαδή να κάνεις, να παράγεις αφαλωμένο νερό και να χάνεται στο κόμμα.
0: Βέβαια, για να γνωρίζετε τι είδους προσταφαιρέσεις θα κάνετε. Δηλαδή, άμα δεν ξέρετε τι νερό χάνετε, ναι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε.
0: Δηλαδή και η αντικατάσταση του δικτύου γίνεται, είχατε πεπαλαιωμένο εσείς με αμυαντοσωλήνες και τέτοια.
1: Ακριβώς, δεκαετίας 50, 60, 70.
0: Κατάλαβα. Εντός των προσεκών ημερών θα σας τηλεφωνήσουμε να μας πείτε τα καινούργια σχέδια από το 28 που θα ξαναπάρετε το Δήμο. Να είστε καλά, κύριε Βαφίνη. Καλημέρα.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά, πολύχρονος, πολύχρονος στον Πέτρο τον Βαφίνη. Για χαρά. Φτιάξανε μονάδα αφαλάτωσης χωρίς να ξέρουν τι απώλειες έχει το δίκτυο της ίδρυυσης. Όχι να γελάς. Καλά, στη Σιάδο που δεν έχουν καθόλου νερό, ούτε καν σκέπτονται μονάδα αφαλάτωσης. Δηλαδή πάνε και γίνονται δήμαρχοι χωρίς να ξέρουν. Θοδωρή! Άρε Θοδωρή! Θοδωρή, αρε! Α, και ο Θοδωράκης τώρα, ο Τζούμας στη Σιάδο, το πες δήμαρχος. Πού ξέρει το παιδί αυτό? Ούτε για το νερό ενδιαφέρεται, ούτε για την αποχέτευση ενδιαφέρεται, ούτε για το περιβάλλον ενδιαφέρεται. Α, για το Facebook! Να έχουμε καλούς φίλους στην Αθήνα, εφοπλιστάδες. Το θέμα είναι, έχεις τη δυνατότητα να είσαι δήμαρχος? Έχεις τη Θοδωρή δυνατότητα? Δεν έχεις. Παράτατα τη λοιπόν, τελειώνουμε. Παρατήστε τα, ρε. Έχετε γεννηθεί για να τυρανάτε τον κόσμο.

0: Καλημέρα στην αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου. Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι ζω, Θεέ μου, και σήμερα. Τι ωραία που περνάμε. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Τέτοια ώρα ραδιόφωνο, ρε φίλε. Καλημέρα και πάλι στη Γερμανία. Στάθη Σαράντη. Από τη Γερμανία ο Στάθης ο Σαράντης έγραψε ένα πάρα πολύ όμορφο άρθρο σήμερα. Δημοσιεύεται στο Βολιωτάκι κάθε Δευτέρα κάτω από το χαλί του Στάθη Σαράντη. Σήμερα γράφει: «Η ντροπή είδε την ελληνική εκπαίδευση και ντράπηκε». Διαβάσω ένα απόσπασμα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το άρθρο του Στάθη του Σαράντη, που ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Επί 4 δεκαετίες η ελληνική πολιτική σκηνή παρακολουθεί απαθώς την εκπαίδευση να μετατρέπεται σε ένα ακριβό εμπόρευμα. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα που πέρασαν από την εξουσία μοιράζονται εξίσου την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση. Αλλά έθεσαν τις βάσεις, άλλα διεύρυναν το σύστημα, άλλα απλώς το άφησαν να στέκεται, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα. Η Ελλάδα παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο περνά μέσα από την τσέπη του γονιού, μέσα από το τιμολόγιο του φροντιστηρίου, μέσα από μια αγορά που θησαυρίζει πάνω στον ιδρώτα και το άγχος εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών. Κανείς δεν άλλαξε το παραμικρό. Κανείς δεν τόλμησε να χαράξει έναν δρόμο διαφορετικό. Κανείς δεν είχε το θάρρος να πει στους ισχυρούς της παραπαιδείας ότι το παιχνίδι τελείωσε. Ας μην κοροϊδευόμαστε, γράφει ο Στάθης Σαράντης. Το σύστημα της παραπαιδείας δεν είναι μια ανεξέλεγκτη φυσική εξέλιξη. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που επαναλήφθηκαν ξανά και ξανά από κάθε κυβέρνηση ανεξαρτήτως χρώματος. Το ΠΑΣΟΚ στη μακρά περίοδο της κυριαρχίας του δημιούργησε το πρόσφορο έδαφος, ένα σχολείο υποχρηματοδοτούμενο με εκπαιδευτικούς εγκαταλελειμμένους, με μια τεράστια ύλη που κανείς δεν μπορούσε να καλύψει μέσα στις σχολικές αίθουσες, ένα σχολείο δηλαδή σχεδιασμένο να αποτυγχάνει έτσι ώστε η ιδιωτική αγορά να αναλάβει το ρόλο του. Και η ιδιωτική αγορά το έκανε με θεαματικά κέρδη, αφήνοντας όμως πίσω της ένα τεράστιο χάσμα ανισότητας. Η Νέα Δημοκρατία κτλ. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μπείτε στο Βογετάκι, διαβάστε τη συνέχεια. Το προσεγγίζει, το αναλύει μια χαρά ο Στάθης. Καλημέρα Στάθη! Αγάντα! Θα νικήσουμε! Θα ανοίξουμε τις γραμμές μας 99-961-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε, πολύ ευχαρίστως. Διαφορετικά απομακρυνθείτε από τα τηλέφωνα. Κάνει τζις! Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να περνάει η ώρα. Παρακαλώ, κυρία μου, στο 61, καλημέρα σας, τι πάθατε. Κυρία μου, καλημέρα σας, τι πάθατε.
1: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Τίποτα, βρήκα αυτό το τηλέφωνο για μια συναυλία που θα γίνει εδώ στην Αγχίαλο.
0: Και γιατί δεν μου το είπατε προηγουμένως, κυρία μου, πείτε μου τι θέλετε.
1: Δεν ξέρω, θα ήθελα να έρθω, απλώς δεν μπορώ να κλείσω εισιτήριο. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Just a moment, please.

0: Αυτά και για τις συναυλίες. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα κυρία μου εσείς.
1: Ναι, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κυρία μου.
1: Θέλω να καταγγείλω μία γούρνα που υπάρχει στην...

0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Είναι, τη βλέπω ότι είναι η γούνα και έχουν βάλει κάτι τούβλα και μέσα στο έδαφος.
1: Ναι, ναι. Αγίου Βασιλείου με, είπατε με...
0: Με κοραή, έξω από το προάβλιο του Αγίου Βασιλείου είναι.
1: Αχα, ναι. Ποιος, παπάς, ποιος παπάς είναι εκεί? Ναι.
0: Παπάς είναι ο Πάτερ Θεόδωρος, πατέρας Κωνσταντίνος ο Μπουρτζής.
1: Α, ο Μπουρτζής, χωρίς Μπουρτζή γίνεται, ναι, ναι, ναι, κυρία μου. Κυρία μου, είπατε Αγίου Βασιλείου με κοραή. Να είστε καλά.
0: Με κοραή,
1: ναι,
0: στη γωνία, ακριβώς.
1: Στη γωνία, κυρία μου. Να είστε καλά. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας. Και τα πουρνάρια κλίματα. Μιχαλάκη, αντιδήμαρχε της, των τεχνικών υπηρεσιών. Μιχάλη, θα πέσουν μέσα, λέει, και θα πάνε μέχρι από τον Μπαγκλαντές προς τα κάτω. Κυρία μου, το προσεχές διάστημα θα ασφαλτοστρωθούν 78 δρόμοι στο Βόλιο. 78 δρόμοι που θα καλύψουν 35 ολόκληρα χιλιόμετρα ή 35 δρόμοι που θα καλύψουν 78 χιλιόμετρα, κάπου εκεί τα έχω μπερδεμένα. Μιχάλη, Αγίου Βασιλείου λέει με κοραή θα πέσουν μέσα, δεν ξέρω αν είναι στο πρόγραμμα, αλλά αν είναι καλώς, άμα δεν είναι θα κάνουμε εκεί πέρα μια παρέμβαση. Μιχάλη, για να πάω μέχρι το Μιχάλη να μάθω και πότε. Γιατί προχθές είχαν φρεζάρει την Αλεξάνδρας. Την καλύψανε, την ασφαλτοστρώσανε μέχρι πέρα στη μεταμόρφωση. Για να πάμε μια βόλτα από το Σπίρερ.

Δεν μπορεί να μιλήσει ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών, είναι σε μια σύσκεψη και μου μιλούσε έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Θα σας καλέσω σε 10 λεπτά. Ποιος ξέρει τώρα τι διακόψαμε. Μόνο για ζημιές είμαστε ρε παιδί, μόνο ζημιές κάνουμε. Διακόψαμε τώρα σύσκεψη. Σε 10 λεπτά κυρία μου θα το θέσουμε το θέμα Αγίου Βασιλείου και Κοραή. Μην φτάσουμε τώρα και πες κάνα μηχανάκι και βρεθεί στο Βιετνάμ.

Καλημέρα λοιπόν και πάλι στην κυρία Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου. Την ήρεμη δύναμη, κυρία Παπαδημητρίου, με σοβαρότητα. Έχουμε μπαίνει ο Ιούλιος, άρα μισός χρόνος από το 26. Ολόκληρος το 24, αφού οι εκλογές γίνανε το 23, ανέλαβαν τέλος του 23, δηλαδή πρωτομηνιά, πρωτοχρονιά, το 24, 24, 25, δύο χρόνια και μισό 26, 2,5 χρόνια. Άρα λοιπόν συμπληρώθηκαν ήδη ακριβώς 2,5 χρόνια από τότε που η Περιφερειακή Αρχή του Κουρέτα ανέλαβε τα ενία. Και το λέω ευθαρσώς, αν υπάρχει ένα πρόσωπο στη Μαγνησία που έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τον όρο πολιτικό ήθος, αναμφίβολα αυτό το πρόσωπο είναι η Αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Και το λέω ευθαρσώς.

σε μια εποχή που δυστυχώς η πολιτική ζωή θυμίζει μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, στο Facebook. Σε μια εποχή που η πολιτική ζωή θυμίζει ένα story, ένα κυνήγι για ένα story στο Instagram. Τι ζούμε, Θεέ μου, κάθε μέρα. Ανάμεσα σε όλα αυτά, η πρώτη πολίτης της υπηρετικής και νησιωτικής Μαγνησίας επιλέγει τον αντίθετο δρόμο. Η Παπαδημητρίου, η αντιπεριφερειάρχης, επιλέγει το δρόμο της αθόρυβης ουσίας. Με χαμηλό, με ευγενικό προφίλ Παπαδημητρίου, χωρίς κραυγές, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα, κινείται με βάση έναν αυστηρό προγραμματισμό, κινείται με βάση μια ξεκάθαρη ιεράρχηση των αναγκών της Μαγνησίας. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε αυτό που λείπει περισσότερο από τους πολίτες σήμερα: σοβαρότης και ασφάλεια. Γι' αυτό και ο κόσμος την σχολιάζει θετικότατα. Ακούω τον κόσμο τι λέει για την Παπαδημητρίου. Διότι τα μεγάλα προβλήματα του τόπου δεν λύνονται με like στο Facebook. Λύνονται με αφοσίωση, με σοβαρότητα, με συνέπεια καθημερινή. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Για να μην θεωρούν κάποιοι ότι εδώ είναι όλα χάι χούι. Όχι. Κυριαρχεί η σοβαρότης. Το χαμηλό παιχνίδι.

Δεν με ενδιαφέρουν αν πειράζουν αυτές οι αλήθειες κάποιους. Μένα ποσός με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρει, κυρία μου, θα ενδιαφέρει εμένα αν λέγοντας αλήθειες πειράζονται κάποιοι. Θα έλεγα καμία βαριά κουβέντα τώρα. Κυρία μου, δεν έχετε αντιληφθεί ότι εμείς είμαστε από άλλου είδους ανέκδοτο. Ότι τις περισσότερες φορές δεν χωνεύουμε ούτε τα ντερά μας. Δώσε ρε μεγάλε. Το πιστεύω.

0: είσαι εσύ.
1: Λες και δεν είσαι πια εσύ.
0: Τι θέλεις?
1: Μου λες πως θέλεις να μ' αφήσεις και να μην είμαστε μαζί.
0: Δεν το πιστεύω, σου λέω.

0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα Γιώργα ρε.
0: Καλώς το ναι.
1: Με τα χαράς άκουσα από κάποιον Γιώργο Χουμιώτη.
0: Τι?
1: Ότι θα πέσουν στους δρόμους του Βόλου καινούργια άσφαλτος.
0: Ναι, ναι, 35, 78 δρόμοι.
1: 35 χιλιόμετρα, ναι.
0: 78 δρόμοι, ναι.
1: Ευχαρίστω το δέχτηκα τα αυτιά μου.
0: Ναι.
1: Ύστερα από αυτά που δέχεται αυτοί οι δρόμοι, τα συνέχεια έργα που φτιάχνουν και με τις σύνες και με τα αυτά και με όλη την ταλαιπωρία που τραβάνε αυτοί οι δρόμοι, δεν έχουμε δρόμους. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Καινούργιοι δρόμοι χαλάνε. Θες και από τον ήλιο τώρα έχουμε το πρόβλημα του ήλιου, γιατί κατά τις 2-3 η ώρα έτσι και πατήσα πάνω σε άσφαλτο κούλανε τα ποδάρια, κούλανε τα παπούτσια. Χαλάει και από αυτού ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Πού είναι εκείνοι οι δρόμοι Γιώργο, που φτιάχνανε τότε οι παλιοί? Γιατί δεν μπορούν να τους κάνουν αυτούς τους δρόμους? Δεν μπορούν να κάνεις 30 χιλιόμετρα, 50, κάνε 20 να του κάνεις σωστά.
0: Ναι.
1: Θα ξεχάσω εγώ την Ερμού, την αγαπημένη, την πιο παλιά, την πιο ωραία, το πιο ωραίο δρόμο που είχε ο Βόλος, η οδός Ερμού. Ένα ριστούργημα. Ποιος το θυμάται αυτό, το θυμάται κανείς αυτό? Σειρώσαν εκείνα τις ωραίες τις πέτρες, τις ορθογώνιες. Μάρμαρα δεν ήταν πέτρες. Τα ναι. Μάρμαρα και τα ορθογόνια.
0: Εντάξει τώρα και... η Ερμού όμως, εντάξει αυτό που λες είναι σωστό, αλλά έπρεπε να γίνει πεζόδρομος η Ερμού όμως στα καταστήματα.
1: Γιατί, τώρα... γιατί δεν μπορούσε να παραμείνει και να είναι πεζόδρομος?
0: Τώρα αυτοκίνητα περνάνε και να μπει στα καταστήματα, δεν είναι πεζόδρομοι αυτοί.
1: Γιώργο, δεν περνούσαν αυτοκίνητα στην Ερμού. Μόνο αυτοί που ξεφορτώνουν για τα μαγαζιά τους, αν θυμάστε.
0: Εντάξει, ήταν πλακού, πώς το λέω, όπως λες εσύ, με πέτρες, ήταν.
1: Εκείνοι οι ορθογόνοι όγκοι, μαρμάρου. Ήταν πολύ διαχρονική, ήταν 120 χρόνια δρόμος.
0: Και μάλιστα, εκεί μπροστά στον Άγιο Νικόλαο ήταν ο Δημήτρης ο Πιτσιώρης που το ξύλωσε και τον έκανε πεζόδρομο.
1: Σφάλμα μεγάλο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Για μένα σφάλμα μεγάλο. Γιατί αυτοί οι δρόμοι δεν θα ξαναγίνουν ποτέ στον ποτόν.
0: Ήταν
1: εκείνο σε που... όλα τα κράτη που βλέπω,
0: ναι,
1: αυτούς τους ιστορικούς δρόμους, τους παλιούς 500 ετών.
0: Ήταν ιστορικός, ναι.
1: Τους φυλάνε σαν κοιμήλια.
0: Ήταν λιθόστρωτο,
1: ναι. Ναι, πάρα πολύ ωραία, ναι, δρόμοι. Και δεν ξύλωσαν αυτό το δρόμο, το αριστούργημα αυτό και βάλανε πλούδες από μάρμαρα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά είναι του κόλου έργα, να πούμε για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χάλασαν το ωραίο το πράγμα και βάλανε ένα ψεύτικο. Τελείως ψεύτικο. Χαλάνε και ειδικά στα κάτι τα μονοπάτια, στο πύλιο, στις κάθε που πάνε και πέφαθαίνει μια ζημιά, θέλει μια συντήρηση στο μονοπάτι αυτό, το ωραίο το πετρόχτιστο, πιάνει αντί να το φτιάξει όπως ήτανε.
0: Μα οι ίδιοι κάτοικοι πύχοι του πυλίου θέλουν πάνω στα καλτερίμια, τα λιθόστρωτα να έρχουν τσιμέντο, τόσο ηλίθιοι είναι, τόσο βλάκες.
1: Ξέρει και ο βλάχος ποιο είναι το πιπερά του που λέει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Όπως είναι εκείνες οι καινούργιες νοικοκυράδες τώρα. Απεχθάνονται τα ωραία αριστουργήματα που φτιάχνουν οι μανάδες τους και οι γιαγιάδες τους με το βελονάκι, τα πλεκτά και τα κεντήματα που είχαν ένα χρόνο δουλειά να φτιάξεις μια κουβέρτα. Και ερέσκονται μας το όλοι τα καλύτερα αυτά τα στις τάπες. Βλακίες να πούμε, δεν ξέρω ποιο είναι το ωραίο.
0: Εδώ θυμάμαι τη μάνα μου, συγχωρεμένη, στη Σκιάθο, που ήφαινε, είχε αργαλιό και ήφαινε. Και τον αργαλιό αντί να τον αναβαθμίσουμε, να τον λουστράρουμε, να τον επεξεργαστούμε, τον ρίξαμε για ξύλα στο τζάκι μας.
1: Είμαι
0: τα καλά σου, όταν το έμαθα να τους πνίξω ήθελα.
1: Ναι Γιώργο, δυστυχώς τα ωραία όλα τα ξαφανίζουμε. Τα ξαφανίζουμε τελείως, δεν μένει τίποτα το σωστό και το ωραίο. Εγώ την κλαίω ακόμα την Ερμού, την κλαίω. Ναι, βέβαια είχε κάποια σημεία ύστερα από 120 χρόνια, Γιώργο, ύστερα από 120 χρόνια δωράς, περάσανε δισεκατομμύρια πόδια πάνω. Έγινε με μια βροχή, με κάποιες ειδικές συνθήκες, κάπου είχε κατελακούβες. Να τις φτιάξεις, δε, όχι να μου ξυλώσεις όλο τον δρόμο. Και ήθελα να ξέρω αυτή η πέτρα, αυτό το μάρμαρο, ένα μάρμαρο για να γίνει, ένα γκονάρι που τα λέω εγώ, τα γκονάρια εκείνα για να γίνουν, σε ορθογόνιο, πομπέ. Πομπέ, το θυμάσαι πως ήτανε. Ήταν πομπέ. Αυτό το πομπέ για να γίνει, ένα γκουνάρ θέλει τουλάχιστον 3-4 μεροκάματα.
0: Σωστό.
1: Και δεν είχαν και εργαλεία πριν 120 χρόνια που υπάρχουν σήμερα. Καταλαβαίνεις τι αξία για αυτός ο δρόμος.
0: Τι μας τώρα.
1: Ποιο τέρας, ποιο βλάκης, ποιο μαλάκης της δημοτικής αρχής εγκρίνανε να ξυλώσουν την Ερμού αυτήν. Αυτόν τον παρουσιακό δρόμο αυτόν. Βλάκης του κερατά. Ξέρουν και ο βλάχος δε που χαίνει το επιπεράτο. Αυτό πάθαμε. Λάθη μεγάλα, μεγάλα, φοβερά λάθη. Ο πιο ιστορικός, ο πιο διαχρονικός δρόμος, τον κάνανε, βάλανε φλούδες από μάρμαρα. Μου έρχεται να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Γιατί εγώ ήμουνα κάθε μέρα ενός για σε αυτόν τον δρόμο. Ποιο τέρατα ήταν αυτά. Όπως και ποια τέρατα κάνανε και το λάθος 5 προς 4 για να γίνει το νοσοκομείο αυτό που είναι τώρα. Και δεν έπρεπε να γίνει όπως να γίνει ανοιχτά σε ένα χώρο όπου ξυπνάμε από το Ματσάκου. Να μπορεί να πας να παρκάρεις, να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Πιο το περιβάλλον πιο καθαρό. Τώρα θέλετε, μου έλεγε μια γιατρίνα εκεί πέρα που είχαν πάει το παιδί μου. Δεν κουτάω να ανοίξω το παράθυρο, λέει, προς τη Δημητριάδος εκεί. Την δρόμο που είναι εκεί, το νοσοκομείο. Μπαίνει όλο, λέει, το καυσαέριο μέσα. Δεν κουτάω. Εκεί έπρεπε να γίνει. Ένας να όψετε αυτός που έκανε το λάθος αυτό. 5, όχι, 4, ναι. Να γίνει το 4, να γίνει. Να γίνει το νοσοκομείο, μία πάνω στο το πρώην Ματσάκου εκεί, το άνοιγμα εκείνο. Τέτοια λάθη, χοντρά λάθη γίνονται στο Βόλο. Δεν έχουμε παράγοντες, μωρέ. Δεν έχουμε παράγοντες από εκείνα τα χρόνια. Μια Λάρισα που ήταν μέσα στη λάσπη, στο γόνατο, μέχρι το γόνατο είχε η λάσπη, μας πηγαίνανε, θυμάμαι, ότι είμαστε στο Δημοτικό στη Λάρισα εκδρομή και μέναν τα παπούτσια μας εκεί, μέσα στη λάσπη. Ήρθε κάποιος από αυτοί οι παράγοντες και συγκεκριμένα και ένας παλιός ο Ροδόπουλος που πέθανε τώρα πρόσφατα έκανε τη Λάρισα αγνώριστη. Έχουν παράγοντες τα άλλα μέρη. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από εκείνα τα χρόνια. Όλο το στραβό θα κάνουν γαμώτι. Όλο το στραβό. Και να πεις ότι δεν πληρώνονται. Πληρώνονται. Τα έργα πανάκριβα. Βλέπουν κυριμούλες μέσα και έργα σωστά δεν γίνονται. Αυτό τώρα το πρόσφατα που είδα προχτές, γιατί μένω πάνω από τον Ανοβόλο, κάσαν και κόψαν τα δέντρα. Χαλάσαν το πνεύμα από τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα που το χρειαζόμαστε. Χιλιάδες κυβικά οξυγόνο. Το πετάξαν στα σκουπίδια, κόψαν τα πλατάνια. Δείχνει να μ' άρθει και άλλο νερό, να μην ξαναπνίξει πάλι τον Βόλο. Και δεν μου λες, εκεί που τα κόψαν τα πλατάνια, το νερό που πάει, όταν κατεβαίνει το νερό από το ποτάμι, πάνω από το πλατάνι περνάει. Κάτω, εκεί που είναι η ρίζα. Ξέρεις πού τα κόψαν τα πλατάνια, 1,5 μέτρο. Το νερό δεν φτάνει ποτέ εκεί. Ποτέ δεν φτάνει εκεί. Μια φορά έφτασε τώρα με την πλημμύρα. Λέει λοιπόν, ξαφανίσαμε αυτό το πράσινο το ωραίο σε τόσα χιλιόμετρα, το βλέπουμε αυτό καλοκαιριάτικα και ο φόβος πάντα υπάρχει. Άμα θα πιάσει μια πάρα πολύ δυνατή βροχή, πάει θα πνιγούνε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά αδερφέ, σε ευχαριστώ. Ψυχραιμία, καλημέρα. Κοιτάξτε το να... Επειδή σε αρκετά καλυτερήμια και του πηλίου έχουν γίνει και στα νησιά μας. Η καταστροφή, αγαπητέ φίλε, ενός παραδοσιακού λιθόστρωτου, ήταν και είναι σε ωραίες άσπρες σμιλεμένες πέτρες, ενός καλυτερημιού για χάρη της ασφάλτου, δήθεν της εξυπηρέτησης. Δεν είναι μόνο των αρχών, είναι και των ίδιων των κατοίκων. Θέλει να πάει ο άλλος μέχρι το σπίτι του με το αυτοκίνητο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει θησαυρό στα πόδια του το καλυτερίμι. Θέλει να πάει με το αυτοκίνητο. Η καταστροφή λοιπόν ενός παραδοσιακού καλυτερημιού, αν θέλετε λιθόστρωτο, για την άσφαλτο, δεν είναι απλά μια λανθασμένη επιλογή, μια λανθασμένη τεχνική επιλογή. Είναι ένα πολιτισμικό έγκλημα, φίλε. Περί εγκλήματος πρόκειται. Για ένα αισθητικό έγκλημα. Πού, τι είδους έγκλημα. Απέναντι στην ταυτότητα του τόπου. Απέναντι στην ταυτότητα ενός τόπου. Δηλαδή η απόφαση να ξυλωθεί, η απόφαση να μπαζωθεί ένα παραδοσιακό καλυτερίμι είναι το απόλυτο μνημείο πολιτισμικής αδιαφορίας, αισθητικής τύφλωσης. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Σε μια εποχή που ολόκληρος ο κόσμος προσπαθεί για την προστασία του αυθεντικού. σε μια εποχή που ολόκληρος ο κόσμος προσπαθεί για την ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς, κάποιοι ηλίθιοι επιμένουν να εξυγχρονίζουν το τοπίο ισοπεδώνοντας τα πάντα. Δηλαδή εδώ δολοφονείς την ταυτότητα του τόπου σου. Καλτερίμι, Συσκιάδο, δεξιά αριστερά και στη μέση ψαροκόκαλο. Ψαροκόκαλο πιο βυθισμένο στην επιφάνεια, δημιουργώντας σιδηραυγικό σύστημα για να φεύγουν τα νερά του Θεού. Απ' τη μέση του δρόμου έφευγαν τα νερά του, τα όμβρια έφευγαν, χωρίς απογοητευτικό δίκτυο τότε. Ήταν στεγνή, στεγνά τα καλτερίμια. Το καλτερίμι δεν είναι απλά ένας δρόμος, φίλε. Είναι ιστορία. Είναι... Θυμάμαι που έλεγε ένας παππούς εκεί στη Σιάδο. Ποιος ήτανε που μας τα έλεγε. Είναι η τέχνη των παλιών μαστόρων που σμίλευαν την πέτρα. Είναι το σήμα κατά τεθέν της ελληνικής επαρχίας. Είναι το σήμα κατά τεθέν των παραδοσιακών χωριών. Δηλαδή η άσφαλτος το μετατρέπει από έναν τόπο με ψυχή, ρίχνοντας άσφαλτο το μετατρέπει σε μια απρόσωπη γκρίζα λωρίδα. Αν είναι δυνατόν. Η πέτρα αναπνέει, φίλε. Η πέτρα Θοδωράκη Τζούμα, η πέτρα απορροφάει το νερό της βροχής. Η πέτρα κρατάει το περιβάλλον δροσερό. Η άσφαλτος πνίγει το έδαφος. Η άσφαλτος δημιουργεί αυτήν την θερμική, πως τη λένε, συνθήκες θερμικής νησίδας. Ενώ το καλοκαίρι αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών. Οι πλημμύρες πως νομίζετε ότι γίνονται? Λόγω αυτών των παρεμβάσεων. Γιατί το νερό δεν έχει που να εκτονωθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Το να καταστρέφεις, ρε καραγκιόζη, το να καταστρέφεις το τουριστικό, το πολιτιστικό σου κεφάλαιο για να περνάνε πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα, είναι ο ορισμός της πιο κοντόφθαλμης μαλακίας, της πιο κοντόφθαλμης λογικής. Εσείς ξέρετε πόσος κόσμος ταξιδεύει σε όλη την Ιφίλιο για να δουν την παράδοση? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ταξιδεύουν για να δουν την παράδοση, όχι για να δουν το γκρίζο αυτό οδόστρωμα που άφησαν πίσω τους στις πόλεις? Θέλουν να δουν αυτή την παράδοση. Τον αντικαθιστάς αυτήν την αιώνια, την χειρό, όπως είπε ο άνθρωπος, ο ακροατής προηγουμένως, τον αντικαθιστάς την αιώνια, την χειροποίητη πέτρα με το πρόχειρο, το αναλώσιμο αυτό πετρέλαιο της ασφάλτου, δεν είναι πρόοδος, είναι βανδαλισμός, είναι έλλειψη σεβασμού σε αυτούς που έκτισαν αυτόν τον τόπο, αλλά και έλλειψη σεβασμού σε αυτούς που θα τον κληρονομήσουν αυτόν τον τόπο. Άσχατη μαλακία. Ξέρετε πόσοι μου τηλεφωνούν τα χωριά του Πηλίου για να πέσει άσφαλτος πάνω σε καλτερίμια? Πώς να αντέξει αυτός ο τόπος? Πόση μαλακία να αντέξει αυτός ο άνθρωπος?

Χρήστο Τριαντόπουλε, δεν ρώτησες, έπρεπε να ρωτήσεις. Τριαντόπουλε, έκανες το κεφαλιού σου. Μου στέλνει δελτίο τύπου Τριαντόπουλος ότι θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα θέσης χωρικού αντιπεριφερειάρχης Σποράδων. Με την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης θεσμοθετήθηκε πλέον η δυνατότητα ορισμού χωρικού αντιπεριφερειάρχης Σποράδων, ένα ζήτημα που είχα θέσει από τις αρχές του 25 προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Λάθος σου, Τριαντόπουλε! Τι μας το μοστράρει σαν επιτυχία σου? Ποιο ρώτησε, ρε Τριαντόπουλε? Ποιο ρώτησε το κεφάλι σου? Με ποια εμπειρία το έκανες αυτό, ρε Τριαντόπουλε? Θεωρείς τον εαυτό σου τον πρώτο παράγοντα? Τον πρώτο πολιτικό παράγοντα της περιοχής? Τι θεωρείς τον εαυτό σου, ρε Τριαντόπουλε? Γιατί έκανες αυτή τη μαλακία? Γιατί πρότεινες τέτοιο πράγμα, ρε Τριαντόπουλε? Ποιο δικαίωμα το έκανες αυτό, ρε Τριαντόπουλε?

Μέχρι στιγμής διαφωνώ. Αυτό που μας παρλάρουν 3-4 χρόνια τώρα για την Μαγνησία και τις Βόρειες Ποράδες. Λες και οι Βόρειες Ποράδες δεν ανοίγουν στη Μαγνησία. Και κάνετε τη μαλακία τώρα να δημιουργήσετε θέση χωρικού αντιπεριφερειάρχη στις Ποράδες. Η θεσμοθέτηση, Τριαντόπουλε, αυτόνομης χωρικής αντιπεριφέρειας στις Βόρειες Ποράδες είναι ένα θέμα με έντονο πολιτικό διοικητικό παρασκήνιο. Εσύ τι εξυπηρέτησες με αυτή σου την ενέργεια, Τριαντόπουλε? Ανησυχώ για μια άτυπη διοικητική απόσχηση από το κεντρικό κορμό της Μαγνησίας. Η απόσχηση είναι υπαρκτή, η ανησυχία μου, Τριαντόπουλε, η ανησυχία μου είναι υπαρκτή.

σας πάρει και θα σας σηκώσει. Πάτε και κάνετε του κεφαλιού σας. Μου το παίζετε μεγάλοι πολιτικοί άνδρες. Δεν είσαστε ρε μεγάλοι. Θα ρωτάτε ρε την τοπική κοινωνία. Τι νομίζετε ότι είσαστε ρε? Ότι έχετε το μαχαίρι και το καρπούζι και κόβετε κατά πως θέλετε εσείς. Τι νομίζετε ρε, ότι εμείς τα μέσα ενημέρωσης τι μαλακιζόμαστε για να προβάλλουμε τις μαλακίες τις δικές σας? Αυτό πιστεύετε ρε και τον τόπο? Μεγάλη μαλακία Τριαντόπουλε μου την έχεις δώσει πολύ άσχημα σήμερα. Και μου το προβάλλεις κιόλας και μου το στέλνεις να το προβάλλω. Τι να προβάλλω τη μαλακία σου?

επαναλαμβάνω. Αυτό που έκανες Τριαντόπουλε, αυτό που κάνατε, αποδυναμώνει τη Μαγνησία. Η Μαγνησία μαζί με τα νησιά της, Τριαντόπουλε, άκου να μαθαίνεις, που νομίζω ότι είσαι ο πρώτος των πρώτων, δεν είσαι! Η Μαγνησία μαζί με τα νησιά της λειτουργούσαν ιστορικά σαν μια ενιαία γεωγραφική, οικονομική και διοικητική οντότητα. Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, συμπεριλαμβανομένων των Σποράδων. Η δημιουργία μιας ξεχωριστής αυτόνομης δομής μπορεί να οδηγήσει σε γραφειοκρατικό κατακαιρματισμό. Όπως εκκλησιαστικά οι σποράδες έχουν αποσχιστεί και είναι στη Μητρόπολη Χαλκίδας, έτσι θα γίνει και διοικητικά με τις μαλακίες που κάνετε, μου την έχετε δώσει σήμερα. Ο Βόλος αποδυναμώνεται σαν κέντρο. Ο Βόλος αποτελεί το φυσικό λιμάνι, το οικονομικό επίκεντρο, τον κύριο διοικητικό πνεύμονα που στηρίζει τα νησιά. Η διοικητική αυτονομία, Τριαντόπουλε, κινδυνεύει να χαλαρώσει αυτούς τους παραδοσιακούς δεσμούς. Η δημιουργία νέων θέσεων, όπως αυτή του αντιπεριφερειάρχη, του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, εξυπηρετεί περισσότερο πολιτικές ισορροπίες, κομματικές ισορροπίες, παρά τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Και κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα ότι η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόνισσος αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως οι συγκοινωνίες, η υγεία, οι τουριστικές πιέσεις, η κλιματική αλλαγή. Επαναλαμβάνω, Τριαντόπουλε, γιατί μου την έχεις δώσει πάρα πολύ. Το επιχείρημα ότι η Σκάθος, η Σκόπελος, η Αλόνισσος αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από την υπηρετική Μαγνησία στις συγκοινωνίες, στην υγεία, στις τουριστικές πιέσεις, στο οποιοδήποτε άλλο που δεν έχουν καμία σχέση με την υπηρετική Μαγνησία, το επιχείρημα είναι μαλακία. Ποιος εσύ, Τριαντόπουλε, θα διεκδικήσει αυτά, η Γραβάνη? Η Γραβάνη θα αντιμετωπίσει αυτά? Από εδώ δεν εκπορεύονται όλα. Εμείς δεν τρέχουμε για την υγεία των νησιών? Εμείς δεν τρέχουμε για τα άμπουλανς που βάλαμε για την εξυπηρέτηση των νησιών? Ποιος τα έτρεξε? Οι Σιαθίτες και οι Σκοπελίτες τα έτρεξαν. Εμείς δεν τρέχουμε για τις συγκοινωνίες? Εμείς δεν τρέχουμε για τα, για όλα? Όποιος μου χρησιμοποιήσει το επιχείρημα ότι μέχρι σήμερα για οποιοδήποτε τεχνικό ή καθημερινό ζήτημα οι νησιώτες έπρεπε να περιμένουν εγκρίσεις από τις υπηρεσίες του Βόλου, και αυτό είναι μαλακία! Αυτά γίνονται με ένα τηλέφωνο, τι είναι αυτά ρε που λέτε!

Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε απομόνωση στα νησιά από τη Μαγνησία. Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει το όχημα Τριαντόπουλε για μια παράλογη, όχι υγιή αποκέντρωση, η οποία θα αναβαθμίσει τη ζωή των νησιωτών. Οι υπηρεσίες δεν θα στελεχωθούν σωστά, όπως δεν στελεχώνονται σωστά και η παιδεία, τα σχολεία, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία. Εδώ πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία με το Βόλο, όπως γίνεται τώρα. Ο φόβος της απόσχεσης θα γίνει πρακτικός. Ο φόβος της απόσχεσης, όπως ο εκκλησιαστικός, όπως η εκκλησιαστική απόσχεση, Τριαντόπουλε, θα γίνει πραγματικότητα. Σου επαναλαμβάνω, δεν είχες κανένα δικαίωμα να το διεκδικείς αυτό. Δεν είχες κανένα δικαίωμα. Με ποιο ρώτησες, ρε Τριαντόπουλε? Έκανες διαβούλευση? Τι έκανες? Και μου το μοστράρεις, μου το προβάλλεις. Τριαντόπουλε, δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Η Μαγνησία, συμπεριλαμβανομένων των σποράδων, λειτουργούσαν ιστορικά σαν μια ενιαία γεωγραφική, οικονομική, διοικητική οντότητα. Η δημιουργία λοιπόν αυτής της μαλακίας που έκανες, μιας ξεχωριστής αυτόνομης δομής, θα μας οδηγήσει σε γραφειοκρατικό κατακαιρματισμό, Τριαντόπουλε! Και το έκανες μόνο και μόνο γιατί σε έπεισαν κάποια κοπρόσκυλα από τα νησιά για να καταλάβουν κομματικές θέσεις. Η δημιουργία νέων θέσεων, όπως αυτή του χωρικού αντιπεριφερειάρχη, για να εξυπηρετήσει τα κομματόσκυλα, το έκανες! Παρά τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Τριαντόπουλε, από το πτώμα μου θα περάσεις. Να το πάρεις πίσω, να τρέξεις να το πάρεις πίσω. Έκανες μαλακία. Και ξέρεις, Τριαντόπουλε, προσωπικά δεν μασάω τα λόγια μου. Θα σας πάω αίμα. Όταν κάνετε μαλακία, από το πτώμα μου. Άισιχτηρ, πρωί-πρωί, βλαμμένα. Νομίζετε ότι είσαστε τα αρχηγόπουλα. Έχετε διαλύσει το σύμπαν στην περιοχή.

0: Πρώτα στα οχτάρια παρακαλώ, κυρία μου.
1: Κύριε Κουμιώτη, γεια σας. Δεν σας παρακολούθησα από το πρωί σήμερα, αλλά θεώρησα υποχρέωσή μου να σας καλέσω τώρα. Βλέπω ότι έχασα πολλά από αυτά που άκουσα τώρα. Έχασα πολλά, αλλά έπρεπε να φύγω.
0: Έχουν διαλύσει την περιοχή, κυρία μου.
1: Καταλαβαίνω, το βλέπω, το βλέπω. Κύριε Κουμιώτη, διαπίστωσα στο πεζοδρόμιο του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Δημητριάδα, στην οδό Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τώρα δεν ξέρω, από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητος, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου. Πρέπει να βγάλουν κάποια χορταράκια που έχουν φυτρώσει στο πεζοδρόμιο. Δεν ξέρω, δεν τα έχουν δει.
0: Στον Άγιο Δημήτρη, κυρία μου.
1: Ναι,
0: κύριε. Αφήστε το πάνω, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Η Δωροθέα Κολυνδρίνη είμαι.
0: Ορίστε.
2: Η Δωροθέα Κολυνδρίνη είμαι, η πρώην αντιπεριφερειάρχης.
0: Για μιλήστε λίγο, γιατί δεν φωνείτε, δεν μοιάζει η φωνή σας.
2: Ναι. Σας άκουγα πριν λίγο και ήθελα να παρέμβω σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Πώς ακούγεστε έτσι?
2: Δηλαδή?
0: Τελείως αλλοιωμένη η φωνή σας.
2: Δεν ξέρω.
0: Είστε κυρία Κολυνδρίνη?
2: Ναι.
0: Για πείτε.
2: Λοιπόν, επειδή σας άκουσα πριν να μιλάτε για το θέμα του χωρικού αντιπεριφερειάρχικα, το οποίο...
0: Κυρία Κολυνδρίνη, είναι αυτό που φωνάζω χρόνια τώρα. Όταν λέγατε όλοι μαζί η Μαγνησία και οι Σποράδες, σας έλεγα θα δημιουργηθεί θέμα. Και πάει να δημιουργηθεί θέμα τώρα, κυρία Κολυνδρίνη.
2: Λοιπόν, ακούστε
0: με. Με τη μαλακία που έκανε ο Τριαντόπουλος.
2: Το θέμα του χωρικού αντιπεριφερειάρχη δεν είχε τεθεί ποτέ επιτάπητος. Ποτέ δεν είχε τεθεί θέμα παρά μόνο από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που διεκδικούσαν να θεσμοθετηθεί αυτή η θέση για τους δικούς τους λόγους. Το είχαμε για τους δικούς τους λόγους.
0: Μισό λεπτό. Γιατί το διατυπώνετε έτσι κομψά? Πείτε την αλήθεια. Κάποια κομματόσχυλα από τα νησιά ήθελαν αυτή τη θέση και την πάτησε ο Τριαντόπουλος.
2: Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω
0: κανένα. Όχι, να το πείτε ευθαρσικά, καταλάβει ο κόσμος. Να καταλάβει ο κόσμος, κυρία Κολυνδρίνη.
2: Όμως, επειδή θυμόσαστε πάρα πολύ καλά ότι όταν ήμουν χωρικός αντιπεριφερειάρχης, είχε ξανατεθεί το θέμα από συγκεκριμένους ανθρώπους και είχα πάρει ξεκάθαρη θέση, που τότε μπορεί κάποιος να μου καταλόγιζε ότι είχα προσωπικό όφελος.
0: Παλιότερα ένας βλάκας εκεί στη Σκιάθινη ήθελε να γίνει έπαρχος.
2: Ναι, γινόταν κάποιες κινήσεις, το θυμόσαστε, είχαν πάει κάποιοι από τους δημάρχους τότε κάτω και είχαμε πει το εξής, ότι αφενός ήδη προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία να υπάρχει εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος και ο μόνος λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μπορεί να εκλέγεται στα νησιά ένας σύμβουλος, γι' αυτό και έχουν ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με δύο υποψηφίους εκ των οποίων εκλέγεται ο ένας, γιατί με τα αριθμητικά δεδομένα δεν θα μπορούσε να εκλέγει νησιώτης αν κατέβαινε σημαίο ψηφοδέλτιο στη Μαγνησία. Αν και για να σας είμαι ειλικρινής, και γι' αυτό εγώ διαφωνώ, γιατί δεν είναι τοπικά τα κριτήρια που ψηφίζουμε, αλλά πολιτικά και αμυγώς το ωφελημιστικά. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα, γιατί μπορεί να εκλεγεί ένας από τα νησιά που να μην κάνει τίποτα στα νησιά. Ένα αυτό. Δεύτερον, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση της θεσμοθέτησης του χωρικού αντιπεριφερειάρχη, επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Θα σας πω τι γίνεται. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες του χωρικού του νομού Μαγνησίας, πέρα από το θέμα που θέτετε εσείς περί διαχωρισμού νήσων από τη Μαγνησία, με ποιες υπηρεσίες θα προβεί σε όποιες ενέργειες? Θα έχει οικονομική υπηρεσία στα νησιά της Αιγινδουκά, θα γίνει και θα έχει τεχνική υπηρεσία, θα επιβλέπει έργα, θα έχει μηχανικούς. Ένας χωρικός αντιπεριφερειάρχης είναι υπεύθυνος για πολιτική προστασία, για παρακολούθηση έργων, για τεχνικές υπηρεσίες, είναι επικεφαλής όλων των υπηρεσιών μιας περιφέρειας. Όπως γινόταν και την ομαρχίας. Ο συγκεκριμένος τι θα είναι, one man, woman show, ας πούμε. Πώς θα λειτουργήσει, με ποιες προδιαγραφές, ποιοι θα υπογράφουν εκεί πέρα? Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο και πασιφανές. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνεται στα νησιά είναι να υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα επικοινωνίας με έναν εκλεγμένο από τα νησιά, κάτι που ίσχυε από την αρχή που δημιουργήθηκαν οι περιφέρειες. Οπότε αυτή τώρα η θεσμοθέτηση φαίνεται ότι εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και όχι ουσιαστικούς ούτε λειτουργικούς. Αυτό ήθελα να πω και παίζει μεγαλύτερο ρόλο το ότι τοποθετούμε τώρα ξανά, γιατί τώρα κανένας δεν μπορεί να προσάψει την όποια πολιτική ωφέλεια από το γεγονός της διεκδίκησης μιας θέσης μόνο. Ο νομός Μαγνησίας πρέπει να έχει, όπως είχε επί νομαρχίας, όπως είχε τόσο καιρό επί περιφέρειας, και ένας χωρικός αντιπεριφερειάρχης, αρκεί να μπορεί να συντονίζει. Εδώ θα υπάρχουν επικαλύψεις, αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, θα γίνει μπάχαλο.
0: Επομένως, κυρία Κολυνδρίνη, αν απλά δημιουργηθεί ένας νέος δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός χωρίς να καλύπτει όλα αυτά που είπατε εσείς πολύ εύστοχα, τότε οι ανησυχίες μου θα επιβεβαιωθούν πλήρως.
2: Εγώ δεν φοβάμαι σε σχέση με αυτό που φοβόσαστε εσείς, που υπάρχει απόσχηση.
0: Γιατί?
2: Αυτό...
0: Γιατί?
2: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συμβεί.
0: Θα είναι το επόμενο βήμα, θα το ζητήσουν. Ποιος θα τους πει όχι?
2: Αν τυχόν το ζητήσουν, θα θέλουμε να καταστρέψουν.
0: Γιατί? Όπως εκκλησιαστικά ανήκουν στη Χαλκίδα, εκκλησιαστικά και διοικητικά θα ανήκουν στην Εύβοια.
2: Αν το ζητήσουν αυτό, θα είναι σαν να βάζουν τα χέρια τους και βγάζουν τα μάτια τους. Αλλά...
0: Γιατί? Να ορίστε, νομίζω... το ζήτησαν τώρα και το πέτυχαν.
2: Ναι, νομίζω πως ο σκοπός.
0: Βρέθηκε ο Τυραντόπουλος και η Κερκόπορτα.
2: Νομίζω ότι ο σκοπός αυτού του αιτήματος και της κατοχύρωσης είναι αμιγός άλλος και όχι ούτε η απόσταση.
0: Λες και το άμπουλανς που τον πείσαν προσωπικά, τον έπεισαν τον Τυραντόπουλο, κυρία μου, για το ασθενοφόρο. Το άμπουλανς προσωπικά έπεισαν τον Τυραντόπουλο. Τον έπεισε κανένας από τις φορλάδες? Ενδιαφέρθηκε κανένας από τις φορλάδες?
2: Μα να σας πω κάτι, θα μπορέσουν τα νησιά να βγάζουν διαγωνισμούς μόνοι τους? Δηλαδή θα κάνουν. Τι θα είναι αυτό το πράγμα? Θα είναι. Φεουδαρχίες, δεν πατάει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε. Λειτουργικά, πέρα από το ότι θα λέγομαι εγώ χωρικός αντιπεριφερειάρχης νήσων και θα παίρνω την αντίστοιχη αντιμισθία, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Γι' αυτό λέω ότι είναι αμιγός άλλος ο σκοπός της θέσης μιας τέτοιας θέσης. Θα δείτε τώρα θα έχει ουρά.
0: Να πάει να το πάρει πίσω ο Τριαντόπουλος, να πάει να το πάρει πίσω, μου τι δώσει άλλο.
2: Στην υποψηφιότητα, θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα έχει ουρά υποψηφίους που θα θέλουν να μπουν για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά επί της ουσίας, στην άλλη τη μέρα της εκλογής τους, δεν θα μπορούν να κάνουν πάλι τίποτα σε σχέση με αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Δηλαδή, πάλι στην έδρα, στη Μαγνησία θα πρέπει να απευθυνθούν. Πάλι από εδώ θα βγουν τα κονδύλια. Πάλι ο Περιφερειάρχης είναι υπεύθυνος. Πάλι μία θα είναι η εργολαβία. Πάλι επιβλέπονται
0: τα κόμματα. Πάλι τα κόμματα. Θα έχει το Πασόκ μια λίστα από 30 υποψηφίους των σποράδων για
2: ακριβώς
0: να πάρουν τη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει άλλους 50. Οι Σιριζέοι θα έχουν άλλους 50 για να διεκδικήσουν τη θέση. Αυτό θα γίνει. Τριαντόπουλε, αυτό θα γίνει. Να είστε καλά, κυρία Κονιδή. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια χαρά, γεια.

0: Εντάξει, εφόσον το θέλετε, έτσι θα πράσουμε καλά από εδώ και πέρα. Θα γίνουμε κι εμείς ανεξέλεγκτοι τελείως τώρα. Θα το παίξω κι εγώ στην περιοχή πλήρως Νετανιάχου. Θα σας πάω και θα σας σηκώσω όλους μαζί τώρα. Όλοι μου την έχετε δώσει. Το παίζετε αφεντικά της Μαγνησίας. Θα σας πάρω διάολος. Θα σας πάρω γύρω διάολος. Νομίζετε ότι είσαστε κάποιοι. Οι κάτοικοι της Μαγνησίας θα σας κάνανε κάποιους. Θα πέσει μαύρο τώρα. Θα σας πάμε πηδιώτας τώρα. Κολόπεδα. Νομίζετε ότι είσαστε καβάλα στάλογο. Άντε γιατί πολλά τα κάνατε. Πολύ υπομονή κάναμε σε πολλά θέματα. Το νου σας. Το νου σας δεν είστε τίποτα. Μια την Παναγία δεν είστε τίποτα. Ξέρετε πως σας βλέπω. Πάμε Δευτέρας Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Σηκώτη μοσχαρίσιο λιονές με καραμελωμένο κρεμμύδι. Φασολάκια λαδερά. Φιλετάκια χερινά με σάλτσα κρέμας. Μελιτζάνες ημάμ. Κεφτέδες ναπολιτέν. Μπακαλιάρο μπιάνκο, είναι το κερκυραίκια συνταγή. Και κοτόπουλο ψητό.
0: Μια επανάληψη παρακαλώ.
1: Σηκώτη μοσχαρίσιο λιονές, φασολάκια λαδερά, φιλετάκια χοιρινά με κρέμα, μελιτζάνες ημάμ, κεφτέδες ναπολιτέν, μπακαλιάρο μπιάνκο και κοτόπουλο ψητό.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, εύχομαι καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ Γιώργο μου, να είστε καλά κι εσύ.

0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή. Πάρκινγκ Λάμδα, Παναγιώτη Λιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Σάκης απέναντι τον Νικόλα, ο Σάκης. Speed Cargos, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, Τριαντάφυλλος Καντόλας. Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
1: Passander, All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander, All Day Coffee Bar. Στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander, All Day Coffee Bar. Στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρα Νοβρίου και Κουντουριώτου. Οποιοδήποτε πλακάκι θα πάτε στους αδερφούς Μέμα. Πρώτη ποιότητα, καλύτερες τιμές. Αδερφή Μέμα και Παγασόν με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιο. Καλημέρα στην Πέργομαξ. Πέργομαξ για πέργοτέντες.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Πέργομαξ. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200 η Pergomax. 699-81-71-200. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, τα καλύτερα γλυκά στο παραδοσιακό φούρνο Μανδυλά. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στον ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Για όλα αυτά στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά. Για ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, τα πάντα όλα, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Προσέξτε, πηγαίνοντας για όλα αυτά στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Γιώργο καλημέρα. Γιώργο καλημέρα λέω. Ρε Γιώργο καλημέρα.
2: Μακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό με

Παιδιά, λάστιχα, ζάντες, μπακαλέξεις. Ακούστε τι σας λέω. Για ένα εκατομμύριο διαφορετικούς λόγους. Για ένα εκατομμύριο διαφορετικούς λόγους. Λάστιχα, τι λάστιχα θέλετε, ζάντες, μπακαλέξεις. Τέλος.

0: αλλάξτε, αλλάξτε κινητό, αλλάξτε πάροχο διαδικτύου, και κινητής τηλεφωνίας και σταθερής και ίντερνετ. Και πηγαίνετε εδώ που πήγαμε κι εμείς.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Και για να παρακάμψετε όλα τα γραφειοκρατικά, εάν θέλετε λοιπόν καινούργιο κινητό και καινούργια σύνδεση ίντερνετ σταθερό, για να αποφύγετε όλη τη γραφειοκρατία, καλέστε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone εδώ στο Βόλιο στο 6980-21-21-21. Εύκολο το τηλέφωνο, 6980-21-21-21. Είναι ο Νίκος ο Μπάνος. Μη πει Νίκος Μπάνος. Νικόλα, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το χαμηλό, θέλω το οικονομικό πακέτο με αυτήν την υψηλή ταχύτητα. Θα σας τα πει όλα ο Νίκος ο Μπάνος. Καλέστε τον τώρα 6980-21-21-21. Θα τα αναποδοδίσουμε όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. 6980-21-21-21. Πρέπει να ταράξουμε τα νερά παντού. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι τα αρχηγόπουλα. Δεν είσαστε αρχηγόπουλα. Τελειώσατε. Θα ρωτάτε. Θα ρωτάτε την τοπική κοινωνία. Όχι εμένα. Εγώ ένας ραδιοφωνατζής είμαι. Ναι, αλλά ταυτόχρονα εκφράζω την τοπική κοινωνία εδώ. Την τοπική κοινωνία θα σέβεστε. Θα σέβεστε! Τριαντόπουλε, θα σέβεσαι! Όλα τα άλλα τα ξεχάσεις! Να τα ξεχάσεις αυτά που σου λένε τα λαμόγια! Που συναναστρέφεσαι κάθε μέρα! Μ' όλα τα λαμόγια συναναστρέφεσαι! Όταν λέω όλα τα λαμόγια, εννοώ τα λαμόγια σε έχουν πλησιάσει. Υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι. Και από το χώρο μου, δημοσιογράφοι και διάφοροι άλλοι, υπάρχουν και σωστοί. Αλλά εσύ ακούς τα λαμόγια όμως.

Για να ξέρουμε τι λέμε. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Και να πάτε να το πάρετε πίσω. Πάρτε το πίσω. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε που θα με βρείτε μπροστά σας. Θα πάτε να το πάρετε πίσω. Είναι κίνδυνος θάνατος αυτό που πάτε να πετύχετε. Κίνδυνος θάνατος. Και για τα νησιά είναι κίνδυνος θάνατος. Πρωτίστως για τα νησιά. Επειδή τους ξαναπέφτουν και ανακατοντά όλους. Μόνο το σαρκείο τους, για το σαρκείο τους ενδιαφέρονται. Σιγά να μην τους ενδιαφέρει αυτούς η πρόοδος της Χιάδου, της Κοπέλου και της Σαλονίσου. Μόνο το τομάρι τους. Το νου σας λοιπόν. Το νου σας. Θα με βρείτε μπροστά σας. Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση. Πάω να φορέσω για κάκρου παπούτσια και ρούχα και πάω να μου φύγει ο θυμός κάτω στην παραλία, πάω να περπατήσω. Έκσταση. Και μη τυχόν κανένας από εσάς μου τηλεφωνήσει. Έκσταση. Μη τυχόν κανένας από εσάς μου τηλεφωνήσει. Θα τον πάρει και θα τον σηκώσει. Μακριά από το τηλέφωνο μου. Το νου σας ρε. Δημητριάδος και Γλαβάνη, για κάκου γλουσπό και πάω για περπάτημα, πάω για τρέξιμο. Πάω να πάρω το φάρμακό μου. Δημητριάδος και Γλαβάνη, αθλητικό παπούτσι από του Γιακάκου. Δημητριάδος και Γλαβάνη, φόρμα σορτσάκι από του Γιακάκου. Τα αυθεντικά, τα γνήσια, αθλητικά. Δημητριάδος και Γλαβάνη, για κάκου. Τα λέμε αύριο, για χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
10: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
10: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
10: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
10: Καλή.
9: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
9: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
9: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
9: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
23: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
24: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ό,τι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί.
10: Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟΜΕΓΑ.
14: ΑΟΜΕΓΑ Express Market. Η καλύτερη λύση

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: σκεπάζουν σκιές, τότε να γέρνεις να κλαις στο πλευρό μου. Και με το...
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολίσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
2: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
2: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
2: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: εδώ.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
2: Με την εγγύηση της Vodafone.
3: Για σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Σου ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει. Αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

0: υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη.
1: Άκου τη σκέψη μου
0: και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούσει.
2: Αν η καρδιά σου είναι από γυαλί, εσύ μην τη δώσεις ποτέ σε χέρια που τρέμουν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι α ωμέγα.
3: Α ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α ωμέγα.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1. Chop, chop, chop.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: and it's much too much.
1: Η ώρα είναι δύο.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.